0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

φέρτο το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Cloud 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Για την Πίκο, μια ηλικιωμένη αφρικανική πιγκουίνο στο ενιδρίο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη, η επίσκεψη στον κτηνίατρο δεν σήμαινε μόνο εξετάσεις και φάρμακα. Σήμαινε και βελονισμό με συνεδρίες 15 λεπτών, με περίπου 12 πολύλεπτες βελόνες τοποθετημένες στο σώμα της από την πλάτη μέχρι τα πόδια. Η Πίκο είχε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις, όπως συμβαίνει συχνά σε ηλικιωμένα ζώα. Σύμφωνα με τους φροντιστές της, δεν αντιδρούσε στη διαδικασία του βελονισμού, αντιθέτως έδειχνε να χαλαρώνει όσο την κρατούσαν και κάποιες φορές περιποιούνταν με το ράμφος της το προσωπικό που τη φρόντιζε. Πέθανε στις αρχές του 25 σε ηλικία 31 ετών, πολύ πάνω από το προσδόκιμο ζωής των αφρικανικών πιγκουίνων στη φύση, που συνήθως φτάνει τα 10 έως 15 χρόνια. Ο βελονισμός, που για χρόνια συνδεόταν κυρίως με την εναλλακτική ιατρική στους ανθρώπους, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και σε ζώα, από λιοντάρια και λάμα έως σαύρες, σκύλους, άλογα και μικρά εξωτικά θηλαστικά. Οι κτηνίατροι που χρησιμοποιούν βελονισμό επιμένουν ότι δεν τον βλέπουν ως αντικατάσταση της συμβατικής ιατρικής. Τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως συμπληρωματική θεραπεία, ειδικά σε χρόνιο πόνο αρθρίτιδες, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη ή περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν αρκεί.

0: μια φορά σαν σήμερα. 12 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1914. Η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρουγγαρίας. 1932. Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη. 1953. Σφοδρότατη σεισμική δόνηση εντάσσεως 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταστρέφει τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αφήνοντας πίσω τις 480 νεκρούς. 1981. Η IBM παρουσιάζει το πρώτο PC, δηλαδή το πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1982. Πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Χένρι Φόντα. 2000. Βυθίζεται άφθανδρο στη Βόρεια Θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κούρσκ.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανεβαίνει κατακόρυφα ο αριθμός των θυμάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια, αγωνιώδεις έρευνες για παγιδευμένους. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα, ζημιές σε περισσότερα από 1.500 κτίρια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας Ιωαννίνων. Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 22 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί, δήλωσε η 46χρονη στην απολογία της για την υπόθεση της Μαρφίν, ενώ όπως είπε τη στιγμή των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδερφή της και με μία φίλη της και όχι έξω από την τράπεζα. Παθολογικά τα αίτια του θανάτου του άνδρα, ισορρός του οποίου βρέθηκε σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς στα Σπάτα, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις. Το Ιράν δεν θα ανοίξει το στενό του Ορμούζ έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν τους όρους του, δήλωσε ο νέος επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ. Νέος γύρος συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία στην πρώτη του με τα πράσινα και ο Ντέσσερ στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες βρήκαν δίχτυα. Και ο Παναθηναϊκός που καρδιοχτύπησε στη Σόφια επικράτησε 2-1 της Τσεσεκά 1948 στην παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός με ήττα 2-1 στην παράταση από την Ολλανδική Ναϊμέγεν αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας σε διπλούς αγώνες στα play-off του Champions League. Πρώτο μάτς στη Βουλγαρία στις 18 του μήνα και η ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζενίτα Γιες Πετρούπολης για την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Σλοβένου στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς με τη μορφή δανεισμού. Ο Λιονέλ Μέση σταματά επαόριστον την καριέρα του καθώς φαίνεται να έχει κλονιστεί από τον θάνατο του πατέρα του.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Άγνωστες ιστορίες πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αποκάλυψε ο Χρήστος Δάντης. Όπως είπε, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν άρεσαν καθόλου στους ηθήνοντες της πρώτης του δισκογραφικής εταιρείας. Επίσης αποκάλυψε ότι το παλιό μου παλτό είχε γραφτεί από το Λάκη Παπαδόπουλο και τη Σάνι Μπαλτζή για το Βασίλη Καρά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του. Η επιτυχία είναι δώρο, δηλαδή το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές δείχνει απλοχεριά και έλλειψη φόβου για το αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι, δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτό καρδό, το αντίθετο του τσιγκούνι. Ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του, είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Δάντης. Έκπληξη προκάλεσε σε καλεσμένους του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce στη Νέα Υόρκη η παρουσία του Brad Pitt με ένα ποτό στο χέρι, λίγο πριν ο ίδιος παραδεχτεί δημοσίως ότι δεν βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποχή από το αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο στάρ του Hollywood εθεάθη να πίνει στη λαμπερή τελετή που έγινε στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου. Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να αρχίσει ξανά να πίνει έπειτα από 7 χρόνια αποχής. Ήμουν νυφάλιος για 7 χρόνια και μετά άρχισα ξανά να πίνω, παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Όπως είπε, υπήρξαν φορές που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και κατάλαβε γρήγορα ότι το αλκοόλ δεν του κάνει καλό όταν ξεπερνά τα ωριά του.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειον, Άξος, Ύφνος, 33 Χανιά, Λίμνος, Καβάλα, 36 Κέρκυρα, Τρίκαλα, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Άρτα, Γιαννιτσά, Πρέβεζα, 40 Καλαμάτα.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Μια ρόδα που γυρνά.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώστες. Καλώς ήρθατε στην ώρα μας σήμερα. 8 ακριβώς. Στον αέρα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Χωρίς διακοπές ρεύματος χτυπάω ξύλο. 8 με 10 πίσω από το μικρόφωνο, η Μαντός Τουρνάρα. Πάμε παρεούλα να ξεκινήσουμε και αυτήν εδώ την ημέρα. Πάμε παρεούλα να ξεκινήσουμε αυτήν την Τετάρτη. Που ο μήνας έχει 12 Αυγούστου 2026.
1: Πέρασε η συννεφιά.
0: Καθόλου συννεφιά. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σήμερα. Με αεράκι, με βοριαδάκι ή μάλλον μελτέμι. Ναι, και μάλιστα σταματάει συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα. Γύρω στις 11 και 4 το βράδυ. Λες και γίνεται παύση, ρε παιδί μου, πώς κάνουν οι μαέστροι στις αυτές τις συναυλίες. Τσαφ και τέλος. 11 και 4. Αυτό μας έλεγαν τα παιδιά εκεί ψηλά χθες. Λίγο πριν από την Απείρανθο. Καλημέρα στο Αντάμο.
1: Και δεν γυρίζει πια.
0: Εκεί που νομίζεις, βρε παιδί μου, ότι είσαι μέσα σε αεροπλάνο και κοιτάς από ψηλά και μετράς νησάκια από την αστήρευτη Άξο. Καλημέρα σας!
1: Μας λένε ότι αγαπά.
0: Καλημέρα στα παιδιά. Στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Καλημέρα, Ραντάρ.
1: Μας λένε ότι αγαπάμε ζωντανό, πως μένει στην καρδιά.
0: Λοιπόν, πάμε όμορφα και ωραία να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Πάμε να στείλουμε ευχές σε όλους όσοι εσείς που ξυπνήσατε νωρίς-νωρίς, που άνοιξατε ραδιόφωνο, που συντονιστήκατε πάρα πολύ σωστά στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. 12 λοιπόν ο μήνας, 12 Αυγούστου 2026. Μετράμε αντίστροφα, 3 μερούλες ακόμα για την μεγαλύτερη γιορτή του καλοκαιριού, το Πάσχα του καλοκαιριού, η γιορτή της Παναγιάς. Καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός, να γιορτάσουμε και φέτος, να περάσουμε όμορφα. Όσοι είστε, μείνετε εδώ στην Άξο, σίγουρα θα περάσετε πολύ όμορφα, διότι έχουμε και πάρα πολλές, πολλά πανηγύρια καθιερωμένα κάθε χρόνο αυτή την ημέρα. Στη Γαλήνη, στις Αγκαρές, όπου και να πάτε, μία γιορτή θα την κάνουν.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
0: Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές μας, στην πολιτική προστασία του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Αυτά τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία κάθε μέρα, λόγω και των ιδιαίτερων καιρικών συνθήκων, λόγω της έντασης των ανέμων, κάνουν τις περιπολίες τους και φροντίζουν να είμαστε και εμείς, να νιώθουμε και εμείς πιο ασφαλείς. Καλημέρα στα σώματα ασφαλείας, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στους επαγγελματίες οδηγούς. Καλημέρα στο ΔΕΔΙΕ, καλή δύναμη παιδιά. Στους εργαζόμενους εκεί στον ΔΕΔΙΕ. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Καλημέρα στα παιδιά που βάζουν στόχο και τον πετυχαίνουν. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες.

άμα είδες ραντάρ, είδες θέα, είδες ομορφιά. Την ώρα που δει ο ήλιος εκεί ψηλά πάνω στην απείρανθο, πραγματικά είναι μαγικά. Καλημέρα στη Σύρο, στην Αρχόντισσα, καλημέρα Συμπέθερε, στην πρωτεύουσα του νομού μας. Στη Σαντορίνη, Ευαγγελία, Βιβί, Ειρήνη, Κατερίνα, Μανώλη, Σοφάκη, Ούρσουλα. Καλημέρα Πανομερίτησα, λέω τρέχει η Πανομερίτησα. Ετοιμάζει γιορτές, ετοιμάζει συναπαντήματα, ετοιμάζει τραγούδια και χορούς. Νάτο και το Πολυνάκι. Λοιπόν, για να σας καμαρώσω, ξέρετε εσείς, ξέρετε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Όταν θα κλαίω, θέλω να μου... Πολύ μεγάλη καλημέρα στις κυρίες μου. Κυρία Κούλα, κυρία Μαρίνα, κυρία Κυριακή, κυρία Μαρούσα, μαμά Ελένη Φιλοτίτισσα, κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, κυρία Ειρήνη Φιλοτίτισσα, κυρία Πίτσα Ματούλα, φιλιό Κυραρίνα, οι κυρίες μου.

Λοιπόν, που είσαι ραντάρ, σήμερα γιορτάζουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα νεολαίας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 37 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 22. Η σελήνη είναι 29 και κάτι ημερών, σήμερα έχουμε και έκλειψη. Ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, τέλος πάντων, από εκεί η Ισπανία, από εκεί θα είναι ορατή, λέει, γίνεται χαμός. Έχουν κάνει, λέει, κρατήσεις 2 χρόνια πριν για να δουν αυτό το ιδιαίτερο φαινόμενο. Εμείς εδώ δεν θα αυτό, σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα μόνο, μερική θα είναι η έκλειψη, τουλάχιστον θα την δουν όσοι είναι τυχεροί και είναι από εκεί για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Την ώρα, λέει, που θα δύσει ο ήλιος. Σήμερα το εορτολόγιο γράφει μαρτύρων Φωτίου και Ανικήτου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους όσες γιορτάζονται, ναι. Γιορτάζονται από τους υπόλοιπους, από τους φίλους, από τους συγγενείς, τους γνωστούς. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Αλλά και σε εσάς που έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Για να τσεκάρω εδώ το φατσοβιβλίο, τι μου λέει, για να δω. Μισό λεπτάκι, βλέπω τα ωραία φωτογραφία. Δέσποινα, καλημέρα, δάσκαλε. Η Αναστασούλα έχει γενέθλια σήμερα, ο Νίκος, η Μαρία επίσης. Ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης, ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα της περιφέρειας. Ο Νικόλας επίσης έχει γενέθλια, ο Γιώργος. Ειρήνο Παρασκευούλα, έχεις γενέθλια σήμερα, να σε χαιρόμαστε. Ο πρόεδρος της κοινότητας της Νάξου, ο κύριος Μαυρογιάννης, επίσης έχει γενέθλια, βλέπω εδώ στο φατσοβιβλίο. Χρόνια σας πολλά και καλά. Βύση φιλοτίτικη μου έστειλε η Δέσποινα πρωί. Όμορφα.

Πολύ μεγάλη καλημέρα θα στείλω στο φίλο μου το Μανώλη το Σαντοριναίο. Καλή σου μέρα και όμορφη Μανώλη. Είπαμε οι εκκλησίες που έχω στην λίστα του Μανώλη για τον μήνα Αύγουστο, οι επόμενες, η επόμενη σημείωση είναι για το 15 Αύγουστο, την ημέρα της Παναγιάς. Θα σας τα πω την Παρασκευή, λίγο πριν φύγω, γιατί να θυμίσω για μία ακόμα φορά ότι παρά την Παρασκευή θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή του Αυγούστου. Μετά ένα μικρό διάλειμμα και για μας, ανάσα, ανασυγκρότηση, γέμισμα, φουλάρισμα οι μπαταρίες για να επιστρέψουμε πρώτα ο Θεός στις 2 Σεπτέμβρη πλέον πίσω να ξεκινήσουμε την... όχι, δεν θα πω χειμωνιάτικη από τις 2 Σεπτέμβρη περίοδο, όχι, είναι δυνατόν. Σεπτέμβρης μήνας είναι σαν Αύγουστος. Καλοκαίρι ακόμα. Το Σεπτέμβρη μήνα, παιδιά, περνάμε, μη σας πω, καλύτερα από ότι τους προηγούμενους μήνες. Όχι, μη σας πω, σίγουρα καλύτερα. Χαμός, χαμός στην Άξο, χαμός γενικότερα στα νησιά μας, στις Κυκλάδες, από ό,τι μου λένε εδώ οι φίλοι μου. Μου λένε οι Συριανοί, γίνεται, λέει, το αδιαχώρητο και στη Σύρο. Καλά, για τη Μύκονο δεν το συζητώ, η Σαντορίνη επίσης έχει τώρα τον Αύγουστο γεμάτο το νησί. Η Σύφνος χαμός γίνεται. Καλημέρα Γεωργίτσα, καλημέρα κυρία Μαργαρίτα, καλημέρα Παπαγιάννη. Η Πάρος απέναντι, τι να σας λέω. Φίλοι που έρχονται από την Πάρο μας λένε, και το βλέπουμε κιόλας, όσοι μπαίνουμε στο καράβι να πάμε είτε Πειραιά, είτε τέλος πάντων να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Πάρο, διαπιστώνουμε ότι κατεβαίνει και ανεβαίνει πολύς κόσμος από στα πλοία κάθε μέρα.

για να δούμε, για να σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Αλλά πριν από αυτό, για να τσεκάρω λίγο, γιατί κάποιο πουλάκι μου είπε, λέει, ότι την Παρασκευή θα έχει, λέει, τι εννιάρι, καλέ, τι εννιάρι, με κοροϊδεύεις. Κοίτα να δεις, με δουλεύουν και ψιλόγαζε, σου λέει, που θα παστούν, άρα θα σε φτιάξω εγώ τώρα. Σου πετάω ένα, έχει εννιάρι την Παρασκευή, μη φύγεις, μην πας πουθενά, να ακυρώσεις τα πάντα. Όχι. Την Παρασκευή 12, όχι την Παρασκευή, σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, 31 βαθμοί Κελσίου. Μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο Πέμπτη 31 βαθμοί Κελσίου και πάλι 6 μποφοράκια βόρειοι άνεμοι, καθαρός πεντακάθαρος ουρανός. Εξάρει και την Παρασκευή που μου λένε εδώ για εννιάρια. 31 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, καθαρός ουρανός. Ανήμερα της Παναγίας έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, 28 βαθμοί Κελσίου. 6 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, καθαρός ουρανός και πάλι 28 και την Κυριακή με εξάρι. Στα μποφόρ, καθαρός ουρανός. Τη Δευτέρα 17 του μήνα, 30 βαθμοί Κελσίου. Βόρειοι, βορειοδυτικοί άνεμοι, 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Αυτά δεν περιγράφω άλλο γιατί δεν έχω άλλη πρόγνωση. Να σου λείπει, ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Περιττώ να σας πω, νομίζω ότι και σήμερα είναι κοντά μας η καλύτερη, που δεν είναι άλλη από το φούρνο Λαγογιάννη, εκεί που ξεκινάτε την ημέρα σας, να πιείτε το καφεδάκι σας, να πάρετε τα πάνω σας. Αθανασία, είπαμε το πρωί που ξυπνάμε, μη του μιλάτε του παιδιού αν δεν έχει πιει καφέ. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, Μίλε Νάξου. Σούπερ μάρκετ, My Market, τα δικά μας σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα. Φθινοτροφική Νάξου για τα καλύτερα αυγουλάκια του κόσμου. Τα πιο νόστιμα, τα πιο θρεπτικά, αυτά που τα γεννούν κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες σε κτήματα στο Αγερσανί. Και φραγκόσικο στο Φιλότι. Ο χώρος, δεν θα το πω εστιατόριο γιατί δεν είναι μόνο εστιατόριο, ο χώρος στον οποίο δροσίζεστε, περνάτε όμορφα, απολαμβάνουν τα παιδιά σας παιχνίδι σε ασφαλές περιβάλλον και εσείς τρώτε καταπληκτικά, πίνετε, απολαμβάνετε υπέροχα κοκτέιλ, υπέροχους χυμούς, υπέροχες σπιτικές λεμονάδες και όχι μόνο, και φυσικά τη φιλοξενία των παιδιών, των τριών αγοριών, οι οποίοι μας περιμένουν κάθε μέρα για να μας φτιάξουν την ημέρα μας. Αμέ στο φραγκόσικο στο Φιλότι. Υπέροχα και ωραία, λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα και είμαστε ήδη στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Καλώς το φίλο μου το Γιώργο από τη Μελβούρνη, από την Αυστραλία. Καλησπέρα σας, παιδιά. Να, την κοινωνά μου από τη Σαντορίνη. Πού είναι η φωτογραφία σας από τη θάλασσα, πού είσαι σήμερα, πού είσαι?

Λοιπόν, μαθαίνω εδώ, ο Κόσμος και ο Κοσμάκης αναμένεται να έρθει στην Άξο και αυτό το Σαββατοκύριακο, εννοείται. Καθιερωμένα 15 Αυγουστό, στη μέση του μήνα. Είμαστε στο πίκου ουσιαστικά της τουριστικής περίοδου και πολλοίς Κόσμος και Κοσμάκης και πολλοί Έλληνες επιλέγουν την Άξο για να έρθουν να περάσουν έτσι όμορφα. Και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε να δούμε. Τι να δούμε τώρα, να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, λέτε, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν ή να το αφήσω για λίγο αργότερα.

Προς το παρόν προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με τα μηνύματά σας, να τα διαβάσω τουλάχιστον, γιατί για να απαντήσω σε όλα δεν γίνεται. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα. Να ξέρετε όμως, προσπαθώ να τα διαβάσω όλα, να έχω εικόνα που βρίσκεστε, τι κάνετε, αυτό που σας ζητάω δηλαδή κάθε μέρα. Και να σιγουρευτώ ότι είστε καλά, ότι κοιμηθήκατε όμορφα, ότι ξυπνήσατε με πάρα πολύ καλή διάθεση. Αυτό ακριβώς που σας ζητάω κάθε μέρα. Να ξυπνάτε και να σκέφτεστε ότι η μέρα θα είναι υπέροχη. Και κάπως έτσι την κάνετε υπέροχη.

Λοιπόν, κάντε μου μία χάρη όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα. Να μπείτε στο προφίλ μου, στα προφίλ μου, στο Facebook και στο Instagram. Για να δείτε ένα εκπληκτικό βίντεο που τράβηξα χθες το βράδυ από ψηλά, από τα μέρη της εκεί στα Περάθου. Να δείτε, παιδιά, την ώρα του ηλιοβασιλέματος και τον ορίζοντα απέναντι. Νομίζεις ότι είσαι σε αεροπλάνο. Η αστήρευτη Νάξος. Αυτό έτσι τη χαρακτηρίζω την Νάξο. Αστήρευτη είναι. Πανέμορφα ήταν. Πανέμορφη. Σούσε βέβαια. Πέτρες στις τσέπες. Άντε με το καλό να τα δεχτείτε κι εσείς που περιμένετε κόσμο. Περιμένετε συγγενείς, περιμένετε φίλους. Οι μαμάδες και οι μπαμπάδες στα παιδάκια σας που θα έρθουν να κάνουν τις διακοπές τους. Άντε με το καλό. Τα πλασάκια, ε. Μα είδες όμως. Λοιπόν, στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, θα ρίξουμε μια ματιά βεβαίως, εννοείται, σιγά με το αφήναμε στην επικαιρότητα, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο, να δούμε πώς καταγράφεται η δισεογραφία αργότερα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, τι νέα έχουμε σήμερα, πώς θα βλέπουμε τον Ντόναλντ Τραμπ μπροστά μου, αλίμονο. Καταπληκτικός Μίλτος Τεντόγλου. Ο Στίβος υποκλίνεται στον Τεντόγλου για μία ακόμα φορά για το τέταρτο σερί ευρωπαϊκό χρυσό στο μήκος. Εξαιρετικός Μίλτος Τεντόγλου. Και κόντρα στον άνεμο, παρακαλώ, έτσι, όπως και οι υπόλοιποι βεβαίως, αλλά ο Μίλτος δεν μασάει, όχι. Τα έβαλε και με τον άνεμο. Οπ, τηλέφωνο.

Από μακριά το τηλέφωνο. Από το Γιώργο, από την Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Σε λίγο λέει θα μου στείλει τη θερμοκρασία έχουν εκεί κάτω. Χειμώνας, παιδί μου, χειμώνας. Με μπουφάν κυκλοφορούν, με κασκόλ, με σκουφιά, με. Έλα, λέει στην Αυστραλία. Τώρα θα έρθω, Γιώργο μου. Σιγά μην έρθω τώρα. Θα έρθω μετά που θα μπαίνει η άνοιξη σε εσάς. Και το φθινόπωρο σε εμάς.

Λοιπόν, το έχω το ρεπορτάζ, θα το δείτε το απόγευμα, Δεσποινούλα. Σιγά μην πήγαινα εγώ εκεί και δεν έκανα ρεπορτάζ. Το έχω. Τίποτα θα δείτε ένα ρεπορτάζ στον Άξο Σπρες το απόγευμα. Ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ, κατά την άποψή μου, γιατί είναι εκπληκτικό το σημείο στο οποίο έγινε. Λοιπόν, στα 27 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, 3 λεπτάκια θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς φτιάξτε το καφεδάκι σας, όσοι δεν έχετε ακόμα προετοιμαστεί τέλος πάντων και δεν έχετε φτιάξει καφέ, φτιάξτε καφέ να ανοίξουν τα ματάκια. Φτιάξτε καφέ για να ξέρετε να βλέπετε πού πηγαίνετε. Φορέστε χαμόγελο στο πρόσωπό σας και ξεκινήστε όμορφα και ωραία την ημέρα σας. Όπως κάνουμε κάθε πρωί, γιατί επιβάλλεται. Ναι, αυτό επιβάλλεται.

λεπτομέρεια, στα δύο λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ένα τραγούδι ακόμα, ένα πολύ όμορφο τραγούδι ακόμα, κατά την άποψή μου. Βρε, καλώ στη Βασιλικούλα. Νάτος και ο Γιάννης, ο φίλος μου. Νάτος, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Θανασία. Μα τι ωραία, ευτυχώς που δεν μας πήρε ο αέρας χθες, Γιάννη. Ευτυχώς. Πετρούλες, πετρούλες στις τσέπες. Μελτεμάκι, παιδιά, μελτεμάκι, το οποίο ηρίστο εν παρόδο Ισπανός αυτός, τα έχουμε πει αυτά. Μπορεί να σου σπάει λίγο τα νεύρα, γιατί λες, ρε παιδί μου, αυτό, ναι, σε ξεμαλιάζει και όλα τα υπόλοιπα. Άλλη από την άλλη όμως σε δροσίζει κιόλας. Και εκεί ψηλά στα περάθου, από το φιλότι και πάνω, τέλος πάντων, να μην μιλήσω για την κόρονο και για την κουμουνιακή. Το μπουφανάκι σου το βράδυ, όχι ζακετούλα, μπουφανάκι, το χρειάζεσαι. Μη σου πω και κουβερτούλα μαζί άμα είσαι έξω. Αυτά είναι, αυτή είναι η Νάξος, αυτή είναι η αστήρευτη Νάξος, βρίσκεις τα πάντα.

0: Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος μου στείλε τη θερμοκρασία εκεί κάτω στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Εδώ λέει, είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα από ότι προχθές που μου είχες ξαναστείλει το καιρό. 14,8 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Ψηλό, συννεφάκια με ηλιό, αλλά αργότερα βλέπω, Γιώργο, βροχές. Τι να κάνουμε, χειμώνα έχετε, παιδιά, υπομονή. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ, εννοείται ότι είστε πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα. Στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ένα τραγουδί από τα παλιά, όμορφο. Μανώλης Φάμελος, Μαρία Κυλαϊδόνη.

Καλημέρα στο φίλο μου το Μίμη από την Τρίπολη. Καλημέρα στον Παναγιώτη από την Αγία Άννα, στον Παντελή από τις Σεγγαρές, στην Γιώτα από τον Περίβολο, στην Ανούλα τη Βοθωνιάτισσα, στο Πολυνάκι. Ναι, όμορφα, ομορφιά η Νάξος από ψηλά, αρκεί να μην προσγειωθείς απότομα. Καλά τα λες, Πολίνα, καλά τα λες. Καλημέρα δάσκαλέ μου, καλημέρα κύριε Τζιώτη. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο Σταμάτη και στο Στέλιο. Γαλανάδο,

Όμορφα, όμορφα τραγούδια, ταξιδιάρικα τραγούδια. Ταξιδιάρικα σαν αυτό εδώ, οι νύχτες που μυρίζουν για σεμί. Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Μαζί σας θα τη δω αυτή την ενότητα, δεν έχω προλάβει να ρίξω ούτε μία ματιά. Δεν ξέρω τι θα συναντήσω μπροστά μου.

Ενδιαφέρον αυτό που βλέπω μπροστά μου. Το 1883 λύσαν σήμερα. Πεθαίνει στον ζωολογικό κήπο του Άμστερνταμ το τελευταίο κουάγκα. Το κουάγκα ή κουάχα είναι ένα εξαφανισμένο υποείδος της ζεύρας. Κάποτε αριθμούσε τεράστια κοπάδια στην νότια ακτή της Αφρικής. Διέφερε από τα άλλα είδη ζεύρας επειδή είχε ρίγες μόνο στο μπροστινό μέρος του σώματός του, ενώ το πίσω μέρος ήταν εντελώς καφέ. Η λέξη κουάχα σημαίνει ζεύρα. Μάλιστα. Πάμε στο 1953. Η Σοβιετική Ένωση πραγματοποιεί την πρώτη της δοκιμή πραγματικής αλίμονο βόμβας υδρογόνου. 1953, σεισμός 7,2 ρίχτερ κλονίζει τα νότια νησιά του Ιωνίου. Απολογισμός 476 νεκροί. Το 1960 η NASA εκτοξεύει επιτυχώς τον τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο Echo 1α. Σήμερα... Ορίστε, 1963, το βραβείο Λένιν Ειρήνης απονέμεται στον Μανώλη Γλέζο, το δικό μας Μανώλη Γλέζο, σε ειδική τελετή που έγινε στη Μόσχα. Το 1964 η Νότια Αφρική αποκλείεται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες λόγω του Απερχάιντ. Και το 1976 περίπου 1.500 με 3.000 Παλαιστίνοι σκοτώνονται στη Βηρυτό σε ένα από τα πιο αιματηρά γεγονότα του εμφυλίου πολέμου του Λιβάνου. 1981 κυκλοφορεί ο προσωπικός υπολογιστής της IBM, ενώ σαν σήμερα. Το 1985 η πτήση 123 της Japan Airlines συντρίβεται στην Ιαπωνία σκοτώνοντας 520 άτομα στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα με ένα αεροσκάφος. Μα έλα, Πινελόπη, τι σου έχω. Παραδίδεται σαν σήμερα στην κυκλοφορία η γέφυρα Ρίου Αντιρίου Χαρίλα Οστρικούπης, η μεγαλύτερη καλωδιακή γέφυρα ως τότε στον κόσμο. Αυτό συνέβη το 2004, παρακαλώ. Ωραιότατα, μάλιστα, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Παιδιά, ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή. Μέχρι να το δούμε όμως αυτό, να σας μεταφέρω δηλαδή ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν από τη ζωή. Χρήστος Δάντης, το παλιό μου παλτό, το χαρίζω σε σένα, λέει.

0: γνωστές.
1: Μα είπα κι εγώ.
0: Μέσα στο σινεμά.
1: Πού είναι ο Νίκος σήμερα, πού είναι ο Νίκος? Να τόσο ο Νίκος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, δηλαδή ρεπορτάζ. Για να τσεκάρω, κάτσε τώρα να τσεκάρω να δω που είσαι τώρα εσύ. Πού να είναι τώρα αυτό, πού να είναι κάπου στο Αλικό, ε? Εκεί δά. Κάνουν περιπολία τα παιδιά. Όπως σας είπα, ήμουν σίγουρη. Περιπολία, λογικά στο κάπου στο Αλικό, ε Νίκο, βόηθα. Και είμαστε ακόμα εδώ. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στα παιδιά ξανά, στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας.

Καλέ, δίπλα έπεσα. Δίπλα, εκεί στο αλικό είναι. Δηλαδή στη φανερωμένη. Μπερδεύομαι, δεν ξέρω, είναι η οπτική της φωτογραφίας που έχει βγάλει. Παράξενη. Στη φανερωμένη είναι. Δίπλα, δίπλα. Μα στείλε αυτή να καταλάβω τη φωτογραφία που μου στέλνεις μόνο θάλασσα. Πού να καταλάβω τι. Το χαρίζω σε σένα. Περιπολία, περιπολία τα παιδιά.

Ο Χρήστος Στάντης έδωσε μία συνέντευξη και είπε ότι αυτό το τραγούδι αρχικά προοριζόταν να το ερμηνεύσει ο Βασίλης Καράς. Τελικά το ερμήνευσε ο Χρήστος Στάντης. Είναι ένα από τα τραγούδια που καθιερώθηκαν, που έμειναν διαχρονικότατο. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, να την κλείσουμε και αυτή την ενότητα, για να πάμε μετά να διαβάσουμε και κάνα πρωτοσέλιδο, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και ούτω καθεξής. Στις γεννήσεις, λοιπόν, τι βλέπω. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1860, λέει, η Κλάρα Χίτλερ, η μητέρα του Αδόλφου Χίτλερ, Αυστριακή. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Κλάρα Χίτλερ, γεννήθηκε το 1860, σας το είπα, έτσι, ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1910 η Αμερικανίδα ηθοποιός Jane Wyatt. Η πιο διάσημη ρόλη της ήταν στην ταινία «Χαμένος ορίζων». Επίσης, ο Τζορτζ Σόρος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930, Ούγγρος επιχειρηματίας. Το πραγματικό του όνομα Γιώργ Σβάρτς. Ουγγροαμερικανοεβραίος επιχειρηματίας. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε η Κατερίνα Χέλμη, παιδιά, το 1939, Ελληνίδα, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Σαν σήμερα προχωράω παρακάτω, να βάλω και ένα στάλιο ροκό για τη συνέχεια. Γεννήθηκε

πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας. Πάμε να δούμε ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή. Αναγνώστης Πετιμεζάς, Έλληνας αγωνιστής, έφυγε το 1822. Γερμανός συγγραφέας Τόμας Μαν, 1955. Δημήτριος Λαμπράκης, Έλληνας δημοσιογράφος και εκδότης, έφυγε από τη ζωή το 1957. Θεοφύλακτος, Έλληνας πολιτικός, έφυγε από τη ζωή το 1961, γιατρός και πολιτικός με καταγωγή από τον Πόντο. Στέφανος Παπουτσάνης, Έλληνας πολιτικός επίσης το 1968, Ιωάννης Μελετόπουλος, Έλληνας ιστηριοδύφης, έφυγε από τη ζωή το 1980. Τζον Κέιτς, Αμερικανός συνθέτης, 1992. Ο Τάσος Χαλκιάς, Έλληνας μουσικός, κλαρινίστας, καταγόμενος από υπηρετική οικογένεια μουσικών της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, έφυγε το 1992. Γιώργος Ζωγράφος, Έλληνας τραγουδιστής, έφυγε το 2005. Αθανάσιος Καραμάνης, Έλληνας πρωτοψάλτης, έφυγε το 2012. Και τέλος, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2014 η Λωρίν Μπακόλ, Αμερικανίδα ηθοποιός. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Πάμε στο σήμερα μέσα από τα πρωτοσέλιδα βεβαίως των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων.

Λοιπόν, για ακούστε λίγο πώς αποθεώνει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου τον Μίλτο Τεντόγλου. Είναι απλά πολύ καλός. Με αυτά τα λόγια και ένα εντυπωσιακό βίντεο σε slow motion, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου αποθεώνει κυριολεκτικά τον Μίλτο Τεντόγλου μετά τη νέα ιστορική επιτυχία του στο Alexander Stadium στο Birmingham. Ο Έλληνας πρωταθλητής με επίδοση 8.44, παρακαλώ, στην τέταρτη προσπάθειά του, κατέκτησε το τέταρτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Άλμα Ισμίκος, γράφοντας ακόμα μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Μετά το Βερολίνο το 2018, το Μόναχο το 2022 και τη Ρώμη το 2024, ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού ανέβηκε ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, αυτή τη φορά στο Μπέρμιγχαμ. Έχει κάνει μια ανάρτηση η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου, εννοείται. Ο Μίλτος έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που κατακτά 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος, ξεπερνώντας τον Ιγκόρ Τεραοβενασιάν, ο οποίος είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης 3 φορές, το 1958, το 1962 και το 1969. Και ο Τεντόγλου, γιατί δεν σταματάμε εδώ, έγινε ο 27ος αθλητής ή αθλητρία στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει τα 4 χρυσά μετάλλια, επιβεβαιώνοντας βεβαίως για μία ακόμα φορά τη θέση του ανάμεσα στις κορυφαίες μορφές του ευρωπαϊκού στίβου. Αντίθετος άνεμος, αλλά ένας Τεντόγλου ο οποίος δεν μασάει. Είχε ραντεβού με την ιστορία άλλωστε και δεν μπορούσε να λείπει. Το βράδυ της Τρίτης έγινε αυτό, χθες το βράδυ. Έκανε 8.27 στο πρώτο άλμα, 8.19 στο δεύτερο, 8.27 στο τρίτο ξανά. Η παρότρινση από τον προπονητή του, τον Γιώργο Πομάσκι, του φώναζε «Μπορείς». Έπιασε τόπο γιατί μπορεί. Στο τέταρτο άλμα του λοιπόν, ο Μίλτος απογειώθηκε, πέρασε πρώτος με 8.44, καθώς προσωρινά τον είχε περάσει ο Ελβετός Σίμον Εχάμερ με το δικό του άλμα, το δεύτερο, έτσι, στα

8-29. Τι είναι το 8-29 τώρα, 8-44 κάναμε. Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει, δεν γινόταν να βγάλεις επίδοση. Φάνηκε και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8-40-8-50 μέτρα. Αυτό δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου. Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτησή της, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου είχε αποθεώσει ξανά το Μίλτο, επιστρατεύοντας αυτή τη φορά ένα έτσι ευρηματικό λογοπαίγνιο. Από το μεθύσιμο. Φοβερό 4 έγραψε για τα 4 χρυσά ευρωπαϊκά μετάλλια του Έλληνα πρωταθλητή στο Μήκος. Μπράβο, μπράβο. Από τη Ρόδο στη Σύμη και ως την Κάρπαθο. Εννοείται ότι η μεγάλη στιγμή ολοκληρώθηκε με την απονομή. Ανέβηκε στο πρώτο σκαλί ο Μίλτος Τεντόγλου του Βάθρου για να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο, έχοντας για μια ακόμα φορά την ελληνική σημαία στην κορυφή της Ευρώπης. Ακολούθησε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου προς τιμήν του Έλληνα πρωτοαθλητή σε μια ακόμα ξεχωριστή στιγμή για τον ελληνικό στίβο. Μαζί του στο Βάθρο βρέθηκαν ο δεύτερος Σιμόνε Χάμερ και ο τρίτος Μποζιντάρ Σαραμπουγιόκοφ. Μεταξύ, φανταστικός Μίλτος, έτσι, πολύ αυθόρμητος, πολύ αυθεντικός, μοναδικός. Στην καθιερωμένη φωτογραφία των τριών μεταλλιούχων, έδωσε για μια ακόμα φορά το δικό του στίγμα. Χαμογελαστός, έβγαλε τη γλώσσα στο φωτογραφικό φακό και προσπάθησε, έτσι, πρόσθεσε μια ακόμα χαρακτηριστική εικόνα σε μια βραδιά που ομολογουμένως του ανήκε. Εντάξει. Και λίγο αργότερα ξέχασε το μετάλλιο, έτσι. Μετά τον τελικό, την ώρα που έκανε δηλώσεις και αναφερόταν στην εξέλιξη του αγώνα, ρωτήθηκε για το μετάλλιο που είχαν δώσει οι διοργανωτές στους αθλητές. Τότε συνειδητοποίησε ότι το είχε ξεχάσει. Η αντίδρασή του ήταν αφόρμητη, όπως πάντα. Μας το έδωσαν, αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μπιπ, το έβγαλα και το άφησα εκεί, είπε ο Τεντόγλου. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, σου λέει. Εντάξει τώρα. Πώς το λέει στη διαφήμιση, εντάξει, δεν είναι και τίποτα σοβαρό.

Λοιπόν, εδώ ο ρεπόρτερ Νίκος μου στέλνει την ώρα που θα φανεί η έκλειψη ηλίου στην Ελλάδα. Η έναρξη της μερικής έκλειψης για τη χώρα μας, έτσι δεν θα αυτό. Θα είναι γύρω στις 8.30 και η λήξη γύρω στις 20.40. Οι ακριβείς ώρες διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή, ενώ σε αρκετά σημεία της χώρας η έκλειψη ουσιαστικά δεν θα είναι παρατηρήσιμη.

Λοιπόν, η μεροβιλιανή Ειρηνούλα εδώ όπως κάθε πρωί μαζί με το Μανώλη και την Κατερινούλα βεβαίως. Έβλεπα και το ρεπορτάζ χθες ξανά τις εκπομπές που του Τάσου Δούση από την Σαντορίνη. Τρία επεισόδια γύρισε ο Δούσης στη Σαντορίνη, όπου πέρασε από όλα σχεδόν τα χωριά της Σαντορίνης. Με τα καλύτερα μίλησε. Άλλωστε, πώς να μην μιλήσεις για τα καλύτερα, για ένα από τα ομορφότερα νησιά του πλανήτη. Πώς να μην μιλήσεις για τα καλύτερα, με τα καλύτερα. Λοιπόν, στα 4 λεπτά πριν από το, ούτε καν 4, πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το επόμενο διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα κάνω τη γνωστή ερώτηση, τι τρώμε σήμερα. Σήμερα είναι Τετάρτη, τι μαγειρεύουμε σήμερα ή πού πάμε θα σας πω εγώ να φάμε. Θα πάμε στο Φραγκόσικο, στο Φιλότι. Τώρα για το τι θα μαγειρέψουμε, κάτσε να σκεφτώ, όχι πάλι φασολάκι. Όχι όσπρια, τώρα καλοκαιριάτικα με στη ζέστη, άστο καλύτερα. Τι να μαγειρέψουμε σήμερα, κάτι απλό, γιατί το βράδυ θα πάμε στο Φραγκόσικο να φάμε. Θα πάω στο My Market, τι να ψουν. Α, ψήγα, θα ταλαιπωρηθώ καθόλου. Θα πάω να πάρω εκείνα τα έτοιμα τα ωραία που βρίσκω στο My Market. Θα το βάλω στο φούρνο, έχω φούρνο παιδί μου, εγγύηση μίλε. Θα το ψήσω και θα γίνει λουκούμι. Μεσημεριανό φαγητό έτοιμο ήδη. Αμέ, εσείς τι σχεδιάζετε, για πείτε μου.

0: άμα σας λέω εγώ έχουμε εξωγήινους και κυκλοφορούν ανάμεσά μας, δεν με πιστεύετε, ορίστε. Χθες το βράδυ γύρω στις 9 παρά 5, τα βλέμματα λέει κατοίκων στην νοτιοανατολική Αττική τράβηξε ένα συνήθιστο μοναχικό σύννεφο, σαν σύννεφα, σύννεφάκι, συννεφούλα μου, που φαινόταν να κινείται στον ουρανό. Το νέφος ήταν λευκό, γαλαζοπό, κινούνταν λέει με ταχύτητα, άλλαζε σχήμα ανάλογα με την κίνησή του και κάπως έτσι ξεκίνησε μια παραφιλολογία στα social, εννοείται, για UFO στον Αττικό ουρανό. Βεβαίως εμφανίστηκε χθες το βράδυ, UFO. Ναι, το πρωί της Τετάρτης ο κ. Κολυδάς έκανε μια ανάρτηση και εξήγησε το φαινόμενο επιστημονικά, τονίζοντας συγκεκριμένα ότι από UFO σε ένα όμορφο μάθημα φυσικής. Οι εντυπωσιακοί σπυροειδεί σχηματισμοί που εμφανίζονται ξαφνικά στον νυχτερινό ουρανό και εύκολα μπορούν να προκαλέσουν απορίες ή ακόμα και σενάρια περί UFO έχουν μια πολύ πιο γήινη, αν και εξαιρετικά εντυπωσιακή εξήγηση. Ο κ. Κολυδάς πρόκειται για ένα γνωστό οπτικό φαινόμενο που μπορεί να δημιουργηθεί από τα αέρια και τα υπολείμματα προωθητικών πυράβλων σε πολύ χαμηλά ύψη. Όπως έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα σε πτήσεις πυράβλων, διάφορα τέτοια πράγματα. Σε αυτά τα ύψη, λέει, η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά αραιή. Έτσι, όταν απελευθερώνονται αέρια ή υπολείμματα προωθητικών από το ανώτερο στάδιο ενός πυράβλου, δεν συμπεριφέρονται όπως τα καυσαέρια ενός αεροσκάφους μέσα στην πυκνότερη κατώτερη ατμόσφαιρα, διαστέλλονται πολύ γρήγορα και μπορούν να καταλάβουν μια τεράστια περιοχή. Εάν παράλληλα το ανώτερο στάδιο περιστρέφεται ή αλλάζει προς ανατολισμό, η εκροή των αερίων αποκτά χαρακτηριστική γεωμετρία. Καθώς το νέφος συνεχίζει να διαστέλλεται, μπορεί από το έδαφος να εμφανιστεί ως ένα σχεδόν τελείως σπυροειδής ή κυκλικός σχηματισμός. Ναι. Εδώ βέβαια είναι ένα και το μορφότερο μέρος του φαινομένου, λάμπη αυτό. Ενώ για τον παρατηρητή στο έδαφος έχει ήδη νυχτώσει, σε ύψος λέει εκατοντάδων χιλιόμετρων, το νέφος μπορεί ακόμα να φωτίζεται από τον ήλιο, επειδή βρίσκεται πάνω από τη σκιά της γης. Το φως διαχέεται, ναι, ανακλάται στα σωματίδια και κάπως έτσι λάμπει. Αλλά εγώ θα επιμείνω. Έχω δει εξωγήινους, υπάρχουν, είναι, κινούνται ανάμεσά μας και μη με αμφισβητήσει κανείς. Διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: το είδες και εσύ, Πινελοπάκη μου, αυτό το συννεφάκι το μικρό χθες. Παράξενο, παράξενο. Ναι, αλλά εξηγείται όμως. Αν και επιμένω ότι έχουμε εξωγήινους, τους έχω δει, βλέπω κάθε μέρα γύρω-γύρω κυκλοφορούν. Λοιπόν, σήμερα σε ένα σπίτι εδώ στη χώρα της Νάξου παίζουν καλαμαράκια, λέει, με κοφτό μακαρονάκι.
1: Ωραίο, ωραίο φαΐ, ωραίο.
0: Το κοφτό, γιατί ρε παιδιά το κάνετε κοφτό όμως, γιατί τα κόβουν τα μακαρόνια, δεν ξέρω, δεν είναι. Βάλτε όλο, βάλε σπαγκέτι. Πες της να βάλει σπαγκέτι μέσα. Και τι ώρα τρώμε, ρώτα την.
1: Τη σύζυγο. Χρυσοχέρα.
0: Καλαμαράκια με μακαρόνια.
1: Ωραίο.

Στο πρωτοσελίδιο της Καθημερινής βλέπω μπροστά μου πρώτο θέμα και πολύ καλά κάνουν, Μίλτο Τεντόγλου να απογειώνεται. Μίλτος Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης με άλμα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας αθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου για τέταρτη συνεχόμενη φορά στη διοργάνωση. Στην Καθημερινή επίσης στην Ουγκάντα, παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Να ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Γιατί λέει η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τσίπρα για αντίπαλο. Τα ευρήματα των Γκάλοπ και η ανάλυση του μεγάλου Μαξίμου. Γιατί άραγε. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύη στο βασικό σενάριο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Ο ήλιος μπορεί να γίνει σύμμαχός μας, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί. Η έκθεση στον ήλιο βελτιώνει την διάθεση, αυξάνει τα επίπεδα βιταμίνης D, ενισχύει το ανοσοποιητικό και ξυπνάει τις γνωστικές λειτουργίες, σημειώνουν επιστήμονες. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη παράγοντες όπως η ώρα της ημέρας και η διάρκεια παραμονής στον ήλιο, ο γεωγραφικός χώρος, η ηλικία κάθε ατόμου και ο τύπος του δέρματός του. Επιστημονικές μελέτες προκρίνουν ως ευεργετικές για την υγεία τις συχνές μεν, αλλά σύντομες δόσεις ηλιοθεραπείας. Είναι αυτό που έκανα εγώ κάτι εξετάσεις πριν από λίγο καιρό. Ναι. Και είχα μια μικρή έλλειψη βιταμίνης D. Και μου λέει ο αρμόδιος, ποιος είναι ο αρμόδιος, ο γιατρός βεβαίως. Ναι. Μου λέει σιγά μου σου δώσω βιταμίνη, δεν θα βγεις στον ήλιο τώρα, κάνεις μπάνια. Στην Ελλάδα μου λέει μην ξεχνιέσαι, ποια βιταμίνη D τώρα, δεν έχουμε εμείς τέτοια. Έχουμε ήλιο, ήλιο. Αλλά μέτρον άριστον έτσι. Όχι ντάλαμε σήμερα, όχι πολύ ώρα έκθεση στον ήλιο, καπελάκι οπωσδήποτε. Βάλε το καπελάκι σου και βγες να μαζέψεις λίγο ήλιο. Πήρα κι εγώ μια καπελαδούρα να, μεγάλη. Τις στρογγυλές τις μεγάλες τις αυτές. Βγαίνω τσάρκα στον ήλιο. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Τι κάνεις εκεί, μαζεύω βιταμίνη D. Από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση που φάνηκαν χρόνια. Ντόναλντ Τραμπ φάτσα κάρτα στα νέα. Με το φόβο του Ιράν γράφουν τα νέα. Η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ. Ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Προέδρου Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για απόπειρα δολοφονίας του από Ιρανούς πράκτορες. Επίσης, ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε ένφια, φόρους και ενίκια. Ανατροπές, παιδί μου, στον ένφια. Ανατροπές. Στον πάγο παραμένουν ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και ο φόρος υπεραξίας. Τέλος, ο ένφια για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου ο υπολογισμός του φόρου. Παράταση φοροκινήτρων για να πέσουν στην αγορά κλειστές κατοικίες. Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων από την 1η Οκτωβρίου. Μην ξεχνιόμαστε.

Λοιπόν, στην απογευματινή σήμερα, τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό για το Μίλτο. Συνεχίζει στο Europa ο Ολυμπιακός. Προκρίθηκαν, λέει, στα play-offs οι πράσινοι. Μάλιστα. Επίσης, επιστροφή εισφορών αναδρομικά μέχρι 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση, μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες στον ιδιωτικό τομέα για ειδικό πόρο του 2024. Συνεχίζω να δω λίγο και τα υπόλοιπα θέματα στο ίδιο πρωτοσέλιδο, να δω τι άλλο γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της η απογευματινή. Νέα εποχή στα πανεπιστήμια, επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοιτητική στέγη. Τέλος στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους και επέκταση του μέτρου ελεγχόμενης εισόδου στις εστίες. Το βλέμμα στον ουρανό, ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια. Τι ώρα θα είναι ορατό σήμερα και από πού στην Ελλάδα το σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο. Έχει έκλειψη σήμερα, παιδιά, βγαίνουμε, έτσι, βγαίνουμε. Πάω εφημερίδα των συντακτών. Πού είσαι, ραντάρ? Βγαίνουμε σήμερα, γιορτάζουμε και όλες, η μέρα της νεολαίας έχει και έκλειψη. Το κάψουμε, κύριε Στέφανε. Εφημερίδα των συντακτών, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS. Μιλάει στην εφημερίδα των συντακτών η κυρία Μαρία Αγγελοπούλου, είναι πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας. Σε κίνδυνο οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυπαρική νόσο. Τους ζητούν να βρουν οι ίδιοι αιμοδότες. Γνωστό, αλλά άλυτο το πρόβλημα, καθώς εμφανίζεται κάθε Αύγουστο, Χριστούγεννα και Πάσχα. Εγκληματικές οι ευθύνες της κυβέρνησης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών και του αρμόδιου Υπουργείου. Πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Χρυσός ο Τεντόγλου για τέταρτη σερή φορά πρωταθλητής Ευρώπης με άλμα 8-44. Και αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa. Προκρίθηκε, λέει, και μένει στο conference ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν θα σχολιάσω άλλο, βέβαια, έτσι, γιατί δεν. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα πλέσου, τα βραχιόλια. Βγάλε τα... Πάω ριζοσπάστη, να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Τα συνδικάτα προετοιμάζουν τη μαζική συμμετοχή στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, όπου οι εργαζόμενοι έζησαν από πρώτο χέρι τον κίνδυνο της πρόσφατης πυρκαγιάς και του εγκλωβισμού με ευθύνη κράτους εργοδοσίας, βρέθηκε χθες αντιπροσωπεία συνδικάτων της Αττικής. Επίσης, το ριζοσπάστη, καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, στάχτη η πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους ωφέλους. Και να το Ευρωπαϊκή Ένωση ψάχνουν Patriot για την Ουκρανία στη λίστα και η Ελλάδα. Κλείνω με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στο δίκτυο της εφορίας, εισοδήματα, ένφια, ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ ως το τέλος του έτους. Στο μικροσκόπιο, λοιπόν, χιλιάδες υποθέσεις που παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2026 για εκπρόθεσμες δηλώσεις εισοδήματος ή για συμπληρωματικά στοιχεία που απέκτησε η ΑΔΕ. Ποιες περιπτώσεις αφορούν καταλογισμό φόρου ακινήτων ή ΦΠΑ. Ποιοι θα λάβουν τα βασάκια. Ανατροπές στην αγορά εργασίας μέχρι το 2030, το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού, πράσινης μετάβασης. Μάλιστα και τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Τεντόγλου κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με 8-44. Βεβαίως, βεβαίως.

0: με.
1: Λοιπόν, στο φιλότι παίζουν γεμιστά, βλέπω, ε. Μερίζει, ε, όχι με άλλα αυτά. Ρύζι, μυρωδικά μέσα, τέτοια πράγματα. Βιώσμος, μαϊντανός και τέτοια, ε. Ριζάκι, ε. Γεμιστά, λες, ε. Σε φιλοτήτικο σπίτι παίζουν γεμιστά. Σε σπίτι εδώ στην πόλη, πρωτευουσιάνικο, παίζουν καλαμαράκια με μακαρόνια. Μπορεί να γίνει το κοφτό μακαρονάκι σπαγκέτι, παρακαλώ πολύ. Είναι και παραγγελιές.

καλό στο φίλο μου τον Νίκο. Ο φίλος μου ο Νίκος, ο οποίος... Ρε παιδιά, καλημέρα στους πυροσβέστες μας, στην πυροσβεστική υπηρεσία, μαζί με τους εθελοντές μας. Και σας ευχαριστούμε παιδιά πολύ που είστε κοντά μας και μας κρατάτε ενήμερους για να ενημερώνουμε και εμείς με τη σειρά μας τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γι' αυτό να ξέρετε ότι η βοήθειά σας είναι πολύ

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε σιγά σιγά να δούμε λίγο τα υπόλοιπα θέματα, ό,τι τέλος πάντων προλαβαίνουμε να δούμε, όσο προλαβαίνουμε να δούμε. Να μην παραλείψω για μία ακόμα φορά, πρέπει να το πω αυτό, ότι η φιλενάδα μας, η Ειρήνο Παρασκευούλα, σήμερα έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια και ξέρω πάρα πολύ καλά πώς θα την ευχαριστήσω προς το τέλος της εκπομπής με τραγούδι που εκείνη αγαπά πάρα πολύ. Ξέρω και ποια είναι. Για να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, να της ευχηθούμε τα καλύτερα, να έχεις υγεία, Ειρήνο Παρασκευούλα μου, και όλα τα καλά στο σπίτι σου. Λοιπόν, από πανηγύρια άλλο τίποτα. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα μας προσκαλεί στις 15 Αυγούστου στο παραδοσιακό πανηγύρι που γίνεται που αλλού, στη Γαλήνη. Στις 10.30 το βράδυ ξεκινάμε, παιδιά. Λευτέρης Βαζέος, Μιχάλης Λιαγούρης και έχουμε και προσκλήσεις. Αυτές θα τις δώσουμε την Παρασκευή το πρωί. Α, βέβαια. Έχουμε και τέτοια, κάνουμε και τέτοια εμείς εδώ. Αυτά τα 4 προσκλήσεις για το πανηγύρι. Την Παρασκευή το πρωί θα σας πω ποιοι θα κερδίσουν, πώς θα κερδίσουν τις 4 αυτές τις προσκλήσεις. Διότι, πώς το λέμε, θα το κάψουμε. Όχι, δεν θα το κάψουμε, δεν κυριολεκτός αυτό που λέω, παιδιά. Προσοχή, μιλάω για φωτιές και για καψίματα, έστω και για με ατάκες από ελληνικές ταινίες και σκιάζομαι. Λοιπόν, 4 προσκλήσεις για το πανηγύρι στη Γαλήνη το 15 Αύγουστο. Την Παρασκευή το πρωί θα τη σκληρώσουμε εδώ στην εκπομπή.

0: μάρινας.
1: Καλώς το Μαρίνο από το καταπράσινο κερατσίνι.
0: Σκάντρα πάντα να φοράς.
1: Ναι, όντως, λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή διαβάζω και διάφορες έτσι αναρτήσεις και τοποθετήσεις, κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις, παιδιά, έχετε το νου σας λίγο. Κυκλοφορεί γρυπούλα, ο κορονοϊός δεν μας έχει αφήσει, να το ξέρετε, κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Παίζουν κρούσματα διάφορα, για έχετε το νου σας λίγο, για λίγο προσοχή. Τώρα αυγουστιάτικα να αρρωστήσουμε δεν νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο, προσέξτε. Καλά κάνετε και μου το λέτε και μου το θυμίζετε, γιατί πρέπει και εγώ να σας το θυμίζω με τη σειρά μου. Άμα είμαστε σε χώρο κλειστό με πολύ κόσμο, μια μασκούλα δεν βλάπτει. Ποτέ δεν έβλαψε μια μάσκα κανέναν. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που φοράνε μάσκα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αόρατη μάσκα. Εμείς να φοράμε αυτή την πραγματική όταν είμαστε την κανονική αυτή που βάζει. Ναι, ραντάρ, ε.

Βλέπω ένα ρεπορτάζ εδώ μπροστά μου και μου έρχεται να βάλω τα γέλια. Αλλά θα προσπαθήσω να το αποφύγω. Πρεμιέρα, λέει, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Σαντορίνης στην Πρίζα εντός του 2026, όλες οι Κυκλάδες. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ηλεκτρική διασύνδεση της Σαντορίνης, εξέλιξη που σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την πλήρη ενεργειακή ενσωμάτωση του νησιού στο υπηρετικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης από ο στέλεχος του ομίλου Κοπελούζου. Ναι, μπράβο. Η ένταξη της θύρας στο υπηρετικό ηλεκτρικό σύστημα εντάσσεται στην τέταρτη και τελευταία φάση του φιλόδοξου project διασύνδεσης των Κυκλάδων. Θα διασυνδεθούμε. Εσύ μου και βγαίνω στη στεριά. Τα θάλασσια τα μάτια σου. Καλώς τον Παντελή, καλώς τον να. Με τις φωτογραφίες από τα χωράφια, καλώς τον να.

Κάτσε τώρα, φεύγει, έρχεται. Δεν μπορώ, για κάτσε να δω, να τσεκάρω λίγο από πού είναι τραβηγμένη φωτογραφία. Φεύγει, φεύγει, φεύγει. Όχι από εδώ, Σαντορίνη.

Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε συγχαρητήρια στον Τεντόγλου. Μόνιμος κάτοικος της κορυφής, είπε. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Ο Τεντόγλου ξέχασε το μετάλλιο, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, δεν υπάρχει. Αμάν, λέει, έκανα μπιπ, sorry. Το άφησα εκεί, λέει, να, εκεί, είναι κάπου εκεί. Το μετάλλιο, άρε Τεντόγλου. Μάλιστα, λοιπόν, καλά απίστευτο και αυτό. Επέζησε μία γυναίκα κάτω από τα χαλάσματα μετά τον φωνικό σεισμό στην Κολομβία. Τη βρήκαν διασώστες. Βλέπουμε, ρε παιδιά, και αυτές τις εικόνες από την Κολομβία και πραγματικά, δηλαδή, σφίγγει η καρδιά μας. Ομάδες διάσωσης από την πρωτεύουσα Μποκοτά υποστηρίζουν τους εργαζόμενους που αναζητούν επιζώντες στην πόλη Κάλι, νοτιοδυτικά από το επίκεντρο του σεισμού. Περίπου 30 ώρες μετά το σεισμό, μία γυναίκα ανασύρθηκε από τα ερείπια και ευτυχώς σώθηκε. Οι αρχές την αναγνώρισαν. Μια νεαρή γιατρός, η οποία βρισκόταν μόνη της στο διαμέρισμα, όταν αυτό κατέρευσε στην πόλη Κάλι. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η κατάστασή της είναι σταθερή. Υπάρχουν βίντεο με τη διάσωσή της. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ο αριθμός των νεκρών και των αγνοωμένων μετά τον σεισμό εξακολουθεί να αυξάνεται. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, 254 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην Κολομβία. Τοπικές αναφορές σημειώνουν ότι 101 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στην πόλη Περέιρα, μία από τις πόλεις που χτυπήθηκαν σκληρότερα από το σεισμό των 7,4 βαθμών. 95 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στο Κάλι. Ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας δήλωσε ότι η κυβέρνηση κατέγραψε τουλάχιστον 195 νέους αγνοούμενους, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε περισσότερους από 3.800. Sorry κιόλας που ρωτάω, να μην είμαι κι αγενής. Ήθεσαι εσύ πάριο για δροσιά. Έφτασε.

Σιγά μην φύγω από το νησί. Λοιπόν, εδώ οι Αθηναίοι μου ζητάνε Πειραιώτες, μου ζητάνε κάτι για να δροσιστούν και συγκεκριμένα κάτι πολύ συγκεκριμένο δεν πάει. Όχι. Λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα. Γιάννης Πάριος. Βάλε ένα Πάριο εκεί πέρα να δροσιστούμε. Και τι διάλεξα εγώ από Γιάννη Πάριο, Μαρίνο, ε!

Είμαστε ήδη στα δύο λεπτά πριν από το και μισή και πριν από το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής μας. Επιστρέφοντας θα σας πω τι μπορούμε να κάνουμε τις επόμενες ημέρες, αλλά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και της Παναγιάς, ανήμερα της Παναγιάς εδώ στην Άξο. Θα σας μεταφέρω λίγο και κάποιες εικόνες τις οποίες θα μπορέσετε να τις δείτε και μέσα από τον Άξο Σπρες, κάνοντας το αόρατο ορατό για το πανηγύρι της Αγίας Άννας στην Απείραν. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα γράφουμε εμείς, τα γράφουν επισκέπτες, τα βλέπουν με τη ματιά τη δική

0: ξεχάσω τα πιτσιρίκια Ειρηνοπαρασκευούλα μου. Ε, η ρεπόρτερ Ειρηνοπαρασκευούλα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια. Και που μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα ξεκινήσω με τραγούδι για εκείνη. Και αμέσως μετά θα καλημερίσω τα πιτσιρίκια, διότι πού πας χωρίς να καλημερίσεις τα πιτσιρίκια. Χθες, ας πούμε, που δεν πρόλαβα, διότι ήταν περιορισμένος ο χρόνος μας, λόγω της διακοπής ρεύματος, κάναμε μία ώρα εκπομπή, αν θυμάστε καλά χθες. Μου στήχησε και εμένα, η αλήθεια είναι. Δεν τα καλημερίσω τα πιτσιρίκια και μπορεί σήμερα να μου έχουν κακιώσει λίγο, αλλά θα τα αποζημιώσω σε λίγο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω αμέσως.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Ε, πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Ξεκινάω με τα πιτσιρίκια, μην τυχόν και τα ξεχάσω. Και μετά η μέρα θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα αν τα ξεχάσω. Καλημέρα Ιουλιανή, καλημέρα Μιχάλη, Κωνσταντίνα και Μαρία Διδυμάκια, bonjour. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, καλημέρα. Βασίλη του Μιχάλη.
5: Οι νεράιδες ξυπνούν και τρώνε πρωινό.
0: Νέα πουλάκια είπαμε από την πτηνοτροφική Νάξου, μην ξεχνιόμαστε.
5: Πλένουνε τα δόντια τους και βγαίνουν στα δάση.
0: Ναι, καλημέρα στη Μαρία, στην Παρασκευή, στο Μανώλη και στις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιαννάκι, το Συριανό. Στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη και στην Άντζελα την Αφινέα. Στο Δημητράκι του Νίκου και της Νέλης. Στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στη Μυρτούλα, τη γειτόνισά μου, τη Γαλαναδιώτησα και στη Φωτεινή Ρινούλα τη Ζωγράφο την Αγκαρίτησα. Στη Ρινούλα την Αγερσανιώτησα τη Χορευταρού. Στο Βασίλη, στον Αριστίδη, στο Δημήτρη, στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσή. Καλημέρα στη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και τη Διαλεκτή. Στον Αντώνη και στον Γιώργο, τη Χριστίνα και του Νίκου. Στο Εριετάκι του Γιάννη και τη Αγγελικούλα. Στα Τριδημάκια, τα Αγοράκια, τα Όμορφα τη Φέη και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια τη Ελένη και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και την Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου, καλημέρα και στη γιαγιά την Πέτη. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Κωνσταντίνος, Μάνος, Ευελίνα και οι φίλοι του, η Βασιλικούλα που είναι εδώ στην Άξο. Τα τρία πρώτα πιτσιρίκια, η Βασιλικούλα είναι αλλού. Κάνει διακοπές. Καλημέρα στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνας και στο Δημήτρη της Φελίσιας, παρακαλώ, Σπάρτη. Λάμπρος και Γιάννης του Νικόλα, είδα προχθές το Γιάννη, το μικρό, τον έναν από τα διδυμάκια. Τον Κωνσταντίνο, το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα, πολύ μεγάλη καλημέρα και στη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη και το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Στο Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη το μικρό της οικογένειας Λαγογιάννη. Στο Μιχάλη και στο Θοδωρή τα μαυριδερά, τα μαυροτσούκαλα. Της δικής μας οικογένειας εδώ, της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Τη οικογένεια Μαρούλη. Και στο μικράκι, το μορφάκι, το κοριτσάκι, το κουκλάκι που γεννήθηκε πριν από ένα μήνα και είναι και στα Βουπού, βόρεια προάστια. Την Εραϊδούλα τη μικρή που ολοχαμογελάει, κοιμάται, χασμουριέται, χαμογελάει, βλέπει όνειρα. Πω από τι αστέρι είναι αυτό, τι αστέρι είναι πανέμορφη. Νεραϊδούλα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος είναι εδώ, εννοείται βρε. Καλώς το Γιώργο. Και η ρεπόρτερ που μου θυμίζει κάθε μέρα τα πιτσιρίκια για να μην ξεχνιέμαι και να μην έχω μετά ντράβαλα, φασαρίες και τέτοια πράγματα, διότι με τα πιτσιρίκια δεν τα βάζεις ποτέ. Και γιορτάζει κιόλα σήμερα και δεν είναι άλλη από την Ειρήνο Παρασκευούλα που της αρέσει πολύ αυτό εδώ το τραγούδι και θα της το στείλω με πάρα πολύ αγάπη. Πολύ όμως. Για τη γιορτή σου, Ειρήνο Παρασκευούλα μου, να σε γερή, να χαμογελάς, να σε πάντα ευδιάθετη όπως σε ξέρουμε.

Καλώς τη Δεσποινούλα, καλώς την α! Δεσποινούλα, πού είσαι εκείνο δά το αυτό το, πώς το λένε, το σίναμον. Έχουμε και στο χωριό μας σίναμον, δεν ξέρω, μάλλον από εμάς το έχετε πάρει. Από εμάς, από πάνω, είναι αραχοβίτικο το σίναμον αυτό τώρα. Το κάνουν και στο φούρνο Λαγογιάννη, κατάλαβες. Φτιάχνουν εκεί αυτό το ωραίο, το αφράτο από κάτω που είναι σαν κρουασάν, σαν, σαν τσουρέκι, σαν αυτό και είναι μελωμένο και αυτά. Ναι, και από πάνω έχει μια κρέμα που είναι μέσα, έχει κανέλα, είναι, αυτό είναι το χρώμα της κανέλας, είναι σίναμον και από πάνω έχει, παιδιά, σοκολάτα ολόκληρη, όχι αστεία πράγματα. Α, ένα κομμάτι, να, σοκολάτα. Και αυτό το λένε σίναμον στο φούρνο Λαγογιάννη που έχουν πάει κρυφά, έχουν κάνει ρεπορτάζ στο χωριό μου γιατί εγώ μεγάλωσα με σίναμον. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή. Ναι, αλλά τα τρώω από το φούρνο Λαγογιάννη, κατάλαβες τώρα.

Οι τρυποδιώτες στο σύναμον το πήρατε από τους αραχοβίτες. Τώρα μην είναι αυτό, μην τα λέμε τα ίδια. Κατάλαβες τώρα, οι τρυποδιώτες ήρθανε στο Παρνασσό, πήγανε για σκι. Δοκίμασαν εκεί το σύναμον, λέει τι είναι αυτό, και το τελειοποίησαν. Αυτό. Αυτή είναι η διαφορά, ότι εδώ το τελειοποίησαν. Στις Τρίποδες τελειοποίησαν τη συνταγή την αραχοβίτικη. Μαζί με τις χιλοπίτες εμείς κάνουμε και σύναμον. Πώς, τι έτσι, GG και πεταλώνουμε, Δεσποινούλα μου, πες, συμφωνείς, ε.

Λοιπόν, εντάξει, την μπάλα με τα μηνύματα την έχω χάσει και σήμερα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τη μάχη με τα μηνύματα την έχασα. Δεν σας προλαβαίνω. Και ξεκινά την αρχή. Κάτσε να προλάβω όμως γιατί. Μπείτε στο Naxos Press παρακαλώ πάρα πολύ και βρείτε λίγο στην πρώτη σελίδα, θα δείτε ένα θέμα που έχει τίτλο «Κάνοντας το αόρατο ορατό, το πανηγύρι της Αγίας Άννας στην Απείρανθο». Και ξέρετε γιατί, θέλω να δείτε, να δούμε όλοι μας με τη ματιά του επισκέπτη όμως, όχι τη δική μας τη ματιά που ζούμε την Άξο κάθε μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι. Με τη ματιά ενός επισκέπτη, ένας επισκέπτης πώς βλέπει τον τόπο, τους ανθρώπους του, παρατηρεί πράγματα που ενδεχομένως εμείς δεν τα παρατηρούμε. Παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει ο κύκλος του χορού. Παρατηρεί τη ζεστασιά που δημιουργούν οι άνθρωποι μέσα στη δροσιά της ορεινής Νάξου. Λοιπόν, είναι ένας φωτογράφος, τώρα εγώ θα σκοτώσω το όνομά του, του ανθρώπου. Το μικρό δεν θα το σκοτώσω, θα σκοτώσω το επίθετο. Ματέο Τσέσι, τον λένε, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ο οποίος μέσα από το φωτογραφικό του ιστολόγιο, Telling with my eyes, το λέει, έχει ένα φωτογραφικό blog. Μεταφέρει τη δική του εμπειρία από μια νυχτερινή επίσκεψη στην Απείρανθο και το πανηγύρι προς τιμήν της Αγίας Άννας. Κάνει λοιπόν μια αφήγηση και δεν στέκεται μόνο στη μουσική και στο χορό. Καταγράφει το τοπίο, την πορεία προς το χωριό, τη θέα, τις ακτογραμμές της Νάξου και της Πάρου, το κρασί, το αρνί, το βραστό, το ψωμί, κυρίως τη φιλόξενη συμπεριφορά των κατοίκων προς τους λιγοστούς ξένους που βρέθηκαν στην πλατεία, στην πλάτσα. Ξεχωριστή θέση στην περιγραφή του κατέχει η νησιώτικη μουσική, την οποία αντιμετωπίζει με έναν αρχαίγωνο και μοναδικό, στοιχείο πολιτισμού. Μέσα από τα μάτια του οι χορευτές μετατρέπουν τον ήχο σε κίνηση και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει κάνουν το αόρατο ορατό. Θέλω να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες που έχει βγάλει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, η μετάφραση του κειμένου που έχει γράψει στα ελληνικά. Η Μεγάλη Άρκτος συνόδευε το νυχτερινό μας ταξίδι προς το χωριό της Απειράνθου. Καθώς ανεβαίναμε με το αυτοκίνητο στα βουνά, ο αστερισμός μας παρατηρούσε από τα αριστερά προς το βορρά. Χαμηλότερα προς τη δύση απλωνόταν η ακτογραμμή της Νάξου και πιο πέρα εκείνη της Πάρου. Λίγο μετά το διάσελο που ορίζει τον Ιδροκρήτη, μας περίμενε η Απείρανθος με το πανηγύρι της προς τιμήν της Αγίας Άννας. Οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί για να ακούσουν την παραδοσιακή μουσική ξεπρόβαλαν μέσα από το σκοτάδι των βουνών με χαμόγελα και ευγενικά καλέσματα. Ολόγυρα το σκοτάδι έσχιζαν οι ήχοι των νησιώτικων τραγουδιών που αντιχούσαν στη μικρή πλατεία δίπλα στην εκκλησία της Αγίας Άννας. Η νησιώτικη μουσική έχει αρχαίες καταβολές και κινδυνεύει να χαθεί. Δύο φωνές, μία ανδρική και μία γυναικεία. Ένα βιολί στα χέρια ενός γενιαφόρου άνδρα και ένα μπλουζάκι, και ένα μπουζούκι, συγγνώμη, που έπαιζε ένας νεότερος άνδρας. Τα τραγούδια ακούγονταν διαφορετικά από τη μουσική που συναντά κανείς κατά μήκος των ακτών. Πρόκειται για μία αρχαίγονη και μοναδική μουσική. Ακόμα και όσοι δεν καταλαβαίνουν τα λόγια, αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα και τη μοναδικότητά της. Το πλήθος, στριμωγμένο στην πλατεία κάτω από την πυκνή φιλοσιά ενός γέρικου δέντρου, έπινε κρασί, έτρωγε βραστό αρνί, τυρί και ψωμί. Όλοι φέρονταν με καλοσύνη και φιλικότητα στους λιγοστούς ξένους που βρίσκονταν εκεί. Ο τραγουδιστής με τα λευκά μαλλιά και τα γένια ζητούσε περισσότερη ησυχία από το κοινό. Η ένταση της ερμηνείας απαιτούσε απόλυτη προσοχή. Κάποιος σκέφτεται. Γινόμαστε μάρτυρες μιας τελετουργίας που υπακούει σε πανάρχαιους κανόνες και μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο αν σεβαστούμε την παράδοση και την ιστορία της Απειράνθου. Η μουσική που ακούγεται τη νύχτα μεταξύ της 25ης και της 26ης Ιουλίου είναι τόσο παλιά ώστε ακόμα και το περίφημο Ινστιτούτο Smithsonian στην Ουάσιγκτον διατηρεί ηχογραφήσεις της στα αρχεία του. Εκεί ψηλά στην Απείρανθο, 700 μέτρα πάνω από τα κύματα του Αιγαίου, η δροσιά της νύχτας ζεσταίνεται από τους ήχους της νησιώτικης μουσικής. Το πλήθος ανοίγει και σχηματίζει μια έλλειψη μπροστά στους μουσικούς, πρώτα οι γυναίκες και τα κορίτσια, έπειτα οι άντρες. Οι χορευτές δίνουν σώμα στις μελωδίες και στους ήχους κάνοντας το αόρατο ορατό. Είναι αργά, όμως απόψε απομένει ακόμα πολλή μουσική να παιχτεί και πολλοί χοροί να χορευτούν. Πρέπει να μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, πρέπει να δείτε το φωτογραφικό υλικό. Είναι πραγματικά εκπληκτικό με τη ματιά ενός ξένου ανθρώπου και ξέρετε τι γίνεται.
ξένος άνθρωπος. Αυτός ο οποίος έρχεται, τιμά τον τόπο, απαθανατίζει τις στιγμές, γράφει αυτά που νιώθει. Θα διαφωνήσω μόνο σε ένα πράγμα. Λέει ότι η μουσική χάνεται. Εγώ θα διαφωνήσω. Δεν χάνεται. Αντιθέτως, το νησιώτικο τραγούδι είναι αυτό το οποίο θα συνεχίσει να υπάρχει και το βλέπουμε στα πανηγύρια μας και στις εκδηλώσεις μας, γιατί νέοι άνθρωποι χορεύουν νησιώτικα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε και το ηχόχρωμα της νησιώτικης μουσικής. Το ηχόχρωμα αυτό το μοναδικό. Δηλαδή να μην το αλλοιώσουμε. Αυτό σημειώνω εγώ. Όχι, δεν χάνεται η νησιώτικη μουσική. Αντιθέτως.

Πρωινό, για κάτσε να τσεκάρω τι έχει πάνω. Κουλουράκια από φούρνο. Α, κουλουράκια από φούρνο Λαγογιάννη. Δίπλα έχει. Αυτό είναι τώρα ελιόψωμο. Είναι ή σταβιδόψωμο. Από φούρνο Λαγογιάννη. Ελληνικός καφές από χέρι. Βιβλίο μπροστά. Εκπληκτικό αυτό που θα δανειστώ και εγώ για να το διαβάσω μετά το αυτό. Ναι. Παραδίπλα έχει μια σακουλίτσα που έχει μέσα κάτι πράγματα που δεν τα βλέπω. Τα έχουν κρύψει. Νεράκι δροσερό. Βασιλικάκι ακριβώς απέναντι. Θέα υπέροχη με την κορφή του Ζα μπροστά. Ο γεροπλάτανος. Αυτά είναι τι θες από τη ζωή. Αυτές είναι φωτογραφίες. Αυτές είναι εικόνες. Αυτές είναι στιγμές. Αυτές που δεν πρέπει να χάνουμε. 46 λεπτά. Τρεχάτε ποδαράκια μου. Δέσποινα. Τρέχα.

να πηγαίνω τώρα να ανάβω φούρνο. Τον προσέχω και σαν τα μάτια μου. Θα μου πεις τώρα σιγά τι θα πάθει. Άμα έχεις φούρνο, μίλε, τι θα πάθει. Θα έρθω να φάω γεμιστά σήμερα. Φάω τώρα ή να πάω στο άλλο το σπίτι εδώ που μου πέφτει και πιο κοντά να φάω καλαμαράκια με μακαρόνια. Άμα κάνεις το μακαρονάκι δεν είναι κοφτό και είναι κανονικό.

Λοιπόν, και κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό. Στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτίου ο αθλητισμός γίνεται ξανά φορέας μνήμης, προσφοράς και ανθρώπινης συνάντησης. Ο καθιερωμένος, το έχουμε μάθει πια, φιλικός κάθε χρόνο, φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας των Μιλωσίων 2026, θα γίνει σήμερα, 12 ο μήνας, είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Εμμανουήλ Μάκαρη. Πρόκειται για μια διοργάνωση που επιδιώκει να κρατήσει ζωντανή την παρουσία του στη συλλογική μνήμη του τόπου μέσα από εκείνο που ενώνει διαφορετικές ηλικίες και γενιές. Τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από τον αθλητισμό, Οι εγγραφές θα αρχίσουν στις 6 και η Σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 6.30. Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος είχε βρεθεί και πέρυσι στη διοργάνωση, όταν πραγματοποιήθηκαν, αν θυμάστε καλά, και τα εγγένεια των αποδυτηρίων Γιάνγκος Γρατσίας. Πολύ ωραία τα αποδυτήρια. Μαζί του θα βρίσκονται δύο ιδιαίτερα αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Ο Πύρος Δήμας, ένας από τους κορυφαίους αρσιβαρίστες όλων των εποχών. Να θυμίσουμε, τι να πω για τον Πύρο Δήμα, 3 χρυσά μετάλλια, 1 χάλκινο, Ολυμπιακό. Θα βρεθεί στο φιλότι Αφροδίτης Καφίδα με 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σημαντική διαδρομή στο ελληνικό άλμα επί κοντό. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τους διοργανωτές. Μιλώσια λοιπόν 2026, ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας σήμερα, οι εγγραφές στις 6, η έναρξη του αγώνα στις 6.30. Το παρόν πρέπει να δώσουμε, όχι πρέπει, θέλουμε να δώσουμε στο φιλότι. Συνδιοργάνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πάμε λοιπόν σήμερα το απόγευμα φιλότι. Ειρήνο Παρασκευούλα μου, θα σε αφήσω εγώ έτσι. Θα σε αφήσω έτσι. Υπάρχει περίπτωση σήμερα που γιορτάζεις κιόλας? Ξέρω 2 τουλάχιστον από τα τραγούδια που αγαπάς. Το ένα το άκουσες. Το άλλο δεν θα το ακούσεις. Κάτσετε.

νου σας όταν περνάτε από το Αγερσανία. Το νου σας γιατί οι κότες αυτές οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερες, χαροπές, χαρούμενες και ευτυχισμένες, άμα βρεθείς κοντά του έρχονται στα πόδια σου και σε τσιμπάνε. Και έρχονται και σε τσιμπάνε γιατί τους λέει άσε μας την ησυχία μας, τώρα τι θες εσύ εδώ, πάω να γεννήσω αυγά. Εκεί ανάμεσα στα δέντρα και με νεράκι δροσερό που πηγαίνει η Ειρηνούλα και τους βάζει. Κάπως έτσι γεννιούνται τα πιο νόστιμα και αγνά αυγά του πλανήτη. Τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα όπως το My Market ας πούμε, εδώ στην Άξο αλλά και στην Αθήνα. Με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Στην οτροφική Άξο βέβαια. Τι άλλο.

Παντελή, από πού είναι αυτή η φωτογραφία? Από περίεργη φωτογραφία αυτή που, που τράβηξες. Από πού είναι αυτή η φωτογραφία? Ωραία, λοιπόν, είμαστε ήδη στα πόσα, 7 λεπτά, ούτε καν 7 λεπτά, πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Πάω μια βόλτα και μέχρι τη Λεβεντογένα όμως, μας ακούει κόσμος και κοσμάκης εκεί δά στην Κρήτη. Σε όλους τους νομούς έχουμε φίλους.

0: κομμάτι.
1: Ναι, είναι το σημείο από όπου μπορείς να δεις τη Σαντορίνη ολόκληρη, όλες τις πλευρές της, προφήτης παιδιά, το βουνό της Σαντορίνης, ο προφήτης Ηλίας, από εκεί τράβηξε μια φωτογραφία ο Παντελής, θα έπρεπε να το φανταστώ Παντελή μου, υπέροχη εικόνα.
0: Να πάρουν απ' τα καλύτσι τα σχήμα αυτού του τόπου.
1: Μέχρι Κρήτη βλέπεις, κάτω με καθαρό καιρό, ψιλορίτη.
0: Να έχω τον έρωτα δεξά, να τραγουδούμε ομάδι. Για την ιά που μ' άφηκε μες στην καρδιά σημα.
1: Και την αξά τη βλέπετε από εκεί με καθαρό καιρό. Βλεπόμαστε, βλεπόμαστε.

0: αυτή η έκλειψη ηλίου που θα συμβεί σήμερα και θα είναι ορατή σε η ολική έκλειψη σε κάποιες περιοχές της Ευρώπης, τέλος πάντων, εκεί στην Ισπανία και αυτό, ναι, δημιουργεί ερωτήματα για το αν θα προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Συγγνώμη που γελάω. Ναι. Οι διαχειριστές των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης διαβεβαιώνουν ότι η ηλιακή έκλειψη της Τετάρτης δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Όχι, η ηλιακή έκλειψη δεν θα προκαλέσει προβλήματα, παρά την προσωρινή και απότομη μείωση της παραγωγής από φωτοβολταϊκά. Η έκλειψη αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Υπό συνθήκες καθαρού ουρανού, η ηλιακή παραγωγή στην ηπειρωτική Ευρώπη θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά. Όμως λένε ότι εντάξει, δεν θα έχουμε παιδιά πρόβλημα, όλα καλά. Θα έχει μια προσωρινή απώλεια. Έως 9,7 λέει γιγαβάτ η απώλεια, προσωρινή απώλεια. Αλλά δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα. Δεν δημιουργούνται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση από τέτοια πράγματα, από εκλείψεις ολικές και ούτω. Από άλλα δημιουργούνται προβλήματα, γι' αυτό γέλασα πριν. Ωραία, λοιπόν, παραδίδω σκητάλη στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί. Εμείς στις 8 θα είμαστε εδώ να ανοίξουμε το μικρόφωνο, να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αύριο είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή για το μήνα Αύγουστο, να το θυμίζω ξανά. Μην με ψάχνετε μετά. Μετά θα ξαναπούμε 2 Σεπτέμβρη. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός.
1: Ένα παπορί έρχεται να το πω.
0: Τι ζητάω από σας κάθε μέρα? Ζητάω να τιμάτε τις επιχειρήσεις της Νάξου. Είναι οι καλύτερες η κάθε μία στο δικό της τομέα. Όπως το φραγκόσικο στο Φιλότι, όπως η πτηνοτροφική Νάξου, όπως τα σούπερ μάρκετ My Market που τα βρίσκεται σε 4 σημεία εδώ στην Νάξου βεβαίως, όπως το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη με τις καλύτερες συσκευές. Εχθές πήγα μια βόλτα, γιατί ήπια και καφέ κάτω με τη διακοπή ρεύματος που είχαμε, και έβλεπα αυτές τις ντουλάπες, ρε παιδιά, τις μεγάλες αυτές, που πω, τι ωραία έπιπλα, τι ωραία. Ο φούρνος Λαγογιάννη βεβαίως με τα σίναμον που έχουμε και στην Αράχοβα. Σας ζητώ επίσης να χαμογελάτε, να είστε προσεκτικοί στο δρόμο όταν οδηγείτε και όταν περπατάτε, γιατί και οι πεζοί έχουν τα θεματάκια τους, δεν έχουμε πεζοδρόμια, βλέπετε. Μην γκρινιάζεις, Στουρνάρα, μην γκρινιάζεις. Πες, χαιρέτησε τον κόσμο, πες να περάσετε όμορφα. Έλα, Στουρνάρα. Ναι, λοιπόν, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Να χαμογελάτε και να θυμάστε ότι 12 Αυγούστου 2026 δεν θα ξανάρθει. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ευχαριστώ από καρδιάς και σήμερα για την υπέροχη συντροφιά. Γεια σας και χαρά σας. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός.

0: FM Stereo.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας. Για καμαρώστε την πορτάρα. Εδώ από την πορτάρα, τα παλάτια. Από τη γρότα μας. Για όλη τη χώρα. Για όλους τους χωραΐτες και τις χωραΐτισες. Για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες. Για όλους τους κεκλαδίτες και τις κεκλαδίτισες. Για όλους τους αιγιοπελαγίτες και τις αιγιοπελαγίτισες. Εκπέμπουμε από τον ομφαλό της γης, που δεν είναι άλλος η ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος. Από τη γαλάζια πατρίδα. Από την ελληνική πατρίδα. Για όλο τον κόσμο, για όλη την οικουμένη, για Αμερική, Ευρώπη, Αφρική, Ασία, Οκεανία. Καλημέρα στους φίλους μας στο μακρινό Johannesburg. Καλημέρα στο Radio Historia και στο New York, στους ομογενείς μας που μας ακούν εκεί. Καλημέρα στους ομογενείς μας στο Montevideo, στον Καναδά, στο Vancouver. Καλημέρα στην Αυστραλία, στο Radio Greece και στο φίλο μας τον Γιώργο, που αναμεταδίδει σταθερά ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας, οι οποίοι ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου 2026.

Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα έσκασε μύτη από την αγαπημένη Σαντορίνη. Να λοιπόν, Σαντορινέικα, ξεκινάει σήμερα το καλημέρα Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής καλημέρα Κυκλάδες, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Λευκιανή Παριανή, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές τριανταφυλλιδέικες, τριανταφυλλένιες, καλημέρες. Η μεγάλη γιορτή συνεχίζεται. Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, yeah. Με ραδιοφωνία Κυκλάδων, με καλημέρα Κυκλάδες, με Τριαντάφυλλο Αργυρούλα και Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση. Από τη Σαντορίνη λοιπόν το πρώτο τηλεφώνημα, Σαντορινέικα ξεκινήσαμε σήμερα. Καλό πρωινό από τη Μάρπισσα της Πάρου. Μια καλημέρα από τη Λιβύα. Καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Χαμός μου λέει, πολλοί κόσμος στην Τίνο. Μια καλημέρα από τη Μελίνα και μια καλημέρα από το πανέμορφο Γλυνάδο μας. Καλημέρα από τις Τρίποδες. Καλημέρα από τη Στελίδα μας. Τα πλοία με πληρότητες που φτάνουν τα 100% φεύγουν από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Σαραφίνας και του Πειραιά με κατεύθυνση τα λιμάνια των Κυκλαδονισιών μας. Η μεγάλη αυγουστιάτικη έξοδος κορυφώνεται. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά ψυξης θέρμανσης, τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Τηλεόρασης όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλετε, στις πιο φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Επίσης μπορείτε να βρείτε μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης, σχεδιασμένα από επαγγελματίες με επαγγελματικό τρόπο. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, απλά και αξιότικα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και μια ωραία δροσερή καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου μας. Καλημέρα τα Μάρμαρα. Καλό πρωινό από την Άους.

Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς, με χαμόγελο και αισιοδοξία. Αυγουστιάτικες καλημέρες κυρίες και κύριοι, μια ματιά να ρίξουμε στην επικαιρότητα, αλλά πριν πάμε στην επικαιρότητα, να δούμε την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 12 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος στη Σύρο μας ανέτειλε στις 6:33 πρώτα λεπτά και θα δύσει πάλι στη Σύρο μας στις 8:17 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Θυμίζουμε ότι τόσο η Σύρος όσο η Νάξος και όλες οι Κυκλάδες, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Φωτίου και ακινήτου μαρτύρων διαβάζουμε στο ημερολόγιο.

0: του.
1: Καρφίτσα δεν πέφτει στα Κυκλαδονήσια μας. Μια καλημέρα από τη Μήλο. Η φίλη μας η Γωγό. Γίνεται χαμός, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη εδώ στην Μήλο. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ψάχνουνε μια ηλιακτίδα.
1: Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Ιω. Καλημέρες από τον βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Γιάννης Βρούτση στέλνει τις καλημέρες του και έρχεται σε όλους το καλή Παναγιά, σε όλους τους ντόπιους, στην Άξο, στις Κυκλάδες, αλλά και στους επισκέπτες των νησιών μας. Από το βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση, μια δροσερή καλημέρα. Καλημέρα, υπουργέ μου.

Μια καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, από το αγαπημένο Φιλότη. Οι φιλοτίτες μου λέει είμαστε περήφανοι για το βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μένουμε φιλότη στο κατάμεστο προάβλιο της Εκκλησίας της Παναγιάς της Φιλοτίτισσας. Ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου γιόρτασε τα 100 χρόνια του. Παραβρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος. Και πολλές άλλες προσωπικότητες, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και καλός μας φίλος, ο Δημήτρης Ολιανός. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας, ο Μανώλης ο Πολυκρέτης. Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Νάξου, ο Δημήτρης ο Καπούνης. Ο γιατρός και πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βλάσερος. Η Νάντια Σαλτερή, τομεάρχης ισότητας του ΠΑΣΟΚ και πολλοί άλλοι.

εδώ από τη ραδιοφωνία και Κλάβαν και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού μας, ο κύριος Μιχάλης Μαρούλης. Και ο Στέλιος ο Μαρούλης και όλη η οικογένεια Μαρούλη και η ραδιοφωνία και Κλάδων. Ευχόμαστε χρόνια πολλά στο Σύλλογο Φιλοτητών Άξου. Αυτά για την πανηγυρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια που γιορτάστηκαν την Κυριακή στο αγαπημένο μας Φιλότι. Μια καλημέρα από Εγκαρές. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Με ένα φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα αφιερωμένο στη μνήμη του Μανώλη Μάκαρη πραγματοποιούνται σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου τα Μιλώσια 2026 στο Φιλότι μας. Την εκδήλωση διοργανώνει ο Αθλητικός Μορφωτικός Σύλλογος Φιλωτίου ΟΖΕΦΣ και θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτίου, με τις εγγραφές να ξεκινούν στις 6 και την έναρξη του αγώνα να έχει προγραμματιστεί για τις 6:30. Στο Φιλότι θα βρεθεί ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ενώ το παρόν θα δώσουν δύο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού που έχει φέρει ο βουλευτής μας και υπουργός μας στην Άξο, ο τρεις φορές χρυσός και χάλκινος Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών Πύρος Δήμας και η πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντό, ο Αφροδίτης Καφίδα, η οποία έχει πάρει μέρος σε δύο Ολυμπιακούς αγώνες και έχει κατακτήσει μετάλλιο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα Μιλώσια 2026 συνδυάζουν φέτος τον αθλητισμό με τη μνήμη και την τιμή σε έναν άνθρωπο του τόπου μέσα από μια ποδοσφαιρική συνάντηση στο Δημοτικό Γήπεδο Φιλωτιού. Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Φίλοι ακροάτριοι από Φιλότι, φιλοτήτικες καλημέρες. Θα είμαστε εκεί, μου λέει, να υποδεχθούμε και να χειροκροτήσουμε τον βουλευτή μας και υπουργό μας.

μια ακόμα σημαντική δράση προσφοράς και αλληλεγγύης προσφορά ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου, διοργανώνοντας την 64η εθελοντική αιμοδοσία. Η δράση θα πραγματοποιηθεί για 3 μέρες, από σήμερα Τετάρτη 12 έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, στο πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου, με το μήνυμα «Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή». Η φετινή δράση συμπίπτει με μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά για το Σύλλογο, καθώς όπως αναγράφεται στην αφίσα της διοργάνωσης, συμπληρώνονται 100 χρόνια το 1926 έως το 2026. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της διοργάνωσης, η 64η εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, αύριο 5η 13 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τη 1 και από τις 5.30 έως τις 8.30 και μεθαύριο Παρασκευή 14 Αυγούστου από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Χώρος διεξαγωγής είναι το Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Φιλοτητών Άξου. Με κεντρικό σύνθημα «Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή», η δράση στέλνει για ακόμα μια φορά μήνυμα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, καλώντας όσους μπορούν να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους για μια πράξη σε ιδιαίτερη αξία. Η πραγματοποίηση της 64ης εθελοντικής αιμοδοσίας αποκτά ξεχωριστό συμβολισμό μέσα στο 2026, χρονιά κατά την οποία ο Σύλλογος Φιλοτητών Άξου γιορτάζει τα 100 χρόνια το 1926. Η αιμοδοσία αποτελεί μια ακόμα δράση που αναδεικνύει την αξία της συμμετοχής και της αλληλεγγύης, με τους διοργανωτές να απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στους εθελοντές αιμοδότες. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης έχει στείλει τις ευχές του στο Σύλλογο Φιλοτητών Άξου και στηρίζει την 64η εθελοντική αιμοδοσία στο φιλότη μας. Ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης καλεί όλους όσοι θέλουν και μπορούν να δώσουν αίμα στην 64η εθελοντική αιμοδοσία στο φιλότη, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, στο Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Φιλοτητών Άξου. Και όπως λέει και ο Γιάννης Βρούτσης, «Δίνουμε αίμα, χαρίζουμε ζωή».

στη Σαντορίνη μας. Μια παλιά συνήθεια της Σαντορίνης επιστρέφει το βράδυ του 15 Αυγούστου, το Σάββατο 15 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Επισκοπιάνης. Αναβιώνει έπειτα από πολλά χρόνια το παραδοσιακό πανηγύρι της Παναγιάς με ζωντανή μουσική, χορό, δωρεάν φαγητό και κρασί και ελεύθερη είσοδο για μικρούς και μεγάλους. Ο Παγκράτιος Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Καμαρίου σε συνδιοργάνωση με την κοινότητα Επισκοπής Γωνιάς και το Δήμο Θύρας αλλά και την Ιερά Μητρόπολη Θύρας Αμοργού και Νήσων προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM τα μέλη και τους κατοίκους της Σαντορίνης σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μουσική και το χορό φυσικά. Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 στις 8.30 το βράδυ έξω από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Επισκοπής στο χώρο στάθμευσης. Αναβιώνει έπειτα από πάρα πολλά χρόνια το παραδοσιακό πανηγύρι της Παναγίας όπως γινόταν παλιά, αλλά αυτή τη φορά έξω από τον Ναό της Επισκοπής. Στο χώρο θα διατίθενται προσπόληση, νερά, αναψυκτικά και μπύρες και τα έσοδα αυτών θα ενισχύσουν το σύλλογο. Τη μουσική της βραδιάς θα αναλάβει ο Αργύρης Αρβανίτης, ενώ μαζί του θα βρίσκονται ο Βαγγέλης Κινάς στο λαούτο και ο Μιχάλης Βάλβης στο μπάσο και το μπουζούκι. Συμμετέχουν επίσης Αντώνης Αρβανίτης, Γιάννα Μαυρομάτη και ο μικρός Γιώργος Βάλβης.

καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Ξαναλέμε σήμερα στο φιλότι μας. 6:30 το απόγευμα, ο ποδοσφαιρικός αγώνας αφιερωμένος στο Μανώλη Μάκαρη. Θα παρευρεθεί ο βουλευτής και υπουργός Γιάννης Βρούτσης. Και θυμίζουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο πάλι στο Φιλότι, η 64η αιμοδοσία.

Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος, παρέστη στις επαιδιακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Συλλόγου και για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Μια φίλη ακροάτρια, αξώτισσα, καλωσορίζουμε στην Άξο μας, τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, που η Νάξος, όπως και όλα τα νησιά μου λέει, τον αγαπάνε ιδιαίτερα και τον βγάζουν πάντοτε πρώτο βουλευτή στη

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: το πω μωρό μου πίσω έλα.
1: Ραδιοφωνία Κυκλώδων 101,3 FM, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Μαρούλη.
0: Πώς να το πω καλή μου πίσω έλα.
1: Ο ιδιοκτήτης και διευθυντής του σταθμού μας, ο Μιχάλης ο Μαρούλης, ο Στέλιος ο Μαρούλης. Καλωσορίζουν στην Άξο μας, τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Από όλο εδώ το team του Καλημέρα Κυκλάδες και της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, τον βουλευτή μας και υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, που βρίσκεται στην Αξά μας. Μεγάλος χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα. Και φυσικά σε κλιματιστικά. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι και τα έξυπνα κλιματιστικά τα οποία δροσίζουν το χώρο σας, ζεσταίνουν το χώρο σας το χειμώνα. Δροσίζουν τώρα το καλοκαίρι το χώρο σας, αλλά δεν σας καίνε στην τσέπη αφού καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός του κλιματισμού στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ο Πολιτιστικός Εξορεϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγία Ιαταλιώτισσα έχει μια υπέροχη βραδιά, κυρίες και κύριοι, με το Λευτέρη Βαζέο, το Μιχάλη Λιαγούρη. Μαζί τους θα είναι ο Στέλιος Κλουβάτος, ο Βασίλης Κλουβάτος, ο Νίκος Γκούφας και ο Μπιλάκος. Το πανηγύρι του 15 Αυγούστου αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την πανέμορφη Γαλήνη της Νάξου μας. Παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου 15 Αυγούστου. Είσοδος κοστίζει 10 ευρώ, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των διοργανωτών διατίθεται χώρος στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Όπως μας λέει η ανακοίνωση πρόσκληση, το ραντεβού μας είναι ένα και είναι στις 15 Αυγούστου. Η Γαλήνη φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει για ένα μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι. Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ, στην πανέμορφη Γαλήνη, είσοδος 10 ευρώ. Δωρεάν χώρο στάθμευσης, διοργάνωση Πολιτιστικός Εξορεϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Νάξου, Παναγία Ιαταλιώτισσα. Παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη μας, στην καταπράσινη Γαλήνη, 15 Αυγούστου. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, Παναγία Ιαταλιώτισσα. Καλείστε να είστε όλοι εκεί για να διασκεδάσετε και να χορέψετε.

0: φίλος ακροατής, ο οποίος είναι Θεσσαλονικός και Αργιανός, παραθερίζει και μας ακούει στο πανέμορφο νησί της Μυκόνου μας. Πέρσι είχα πάει, μου λέει, Παρονάξο και Σαντορίνη. Εφέτος Μύκονο και μετά θα περάσω στη Σύρο, μου λέει, που έχω ακούσει επίσης τα καλύτερα. Να σε καλά, φίλε μου, καλά να περνάς, καλές διακοπές σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν ωφελεί να σου κρυφτώ, δικό σου πάντα θα με.
0: Κυκλάδες.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Τώρα και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο κάτοικο να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, την εξουσία, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδες.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδες.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδες.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944-777-129 και info papaki.kikladeslive.gr. Για να δούμε τα θέματα του Κυκλάδες Live.gr.

Πρώτο θέμα στο kikladeslive.gr. Μια αποτρόπαιη πράξη που κάνει ένας προφανώς ανώμαλος της Ήρου, ο οποίος εμφανίζεται σε δημόσιους χώρους και κατεβάζει το παντελόνι του. Και διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό είναι το σαφέστατο συμπέρασμα που προκύπτει από τα δεκάδες μηνύματα που έφτασαν στο kikladeslive.gr μετά τη δημοσίευση του θέματος για τον άνδρα που φέρεται να κατεβάζει επανειλημμένα το παντελόνι του σε δημόσιους χώρους της Ήρου. Κάτοικοι του νησιού επικοινωνούν μαζί μας και περιγράφουν παρόμοιες εικόνες που έχουν συναντήσει αρκετές φορές. Δημόσια έκθεση των γεννητικών οργάνων, ούρηση σε κοινή θέα αλλά και παρουσία του άνδρα στη μέση του οδοστρώματος, ακόμα και σε σημεία όπου κινούνται οχήματα. Το περιστατικό που μας αναφέρθηκε χθες, λέει το kikladeslive.gr, παρουσία μικρού κοριτσιού, φαίνεται έτσι να αποτελεί μόνο μία ακόμα στιγμή μιας κατάστασης που σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πολιτών επαναλαμβάνεται εδώ και αρκετό καιρό. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Κύφνος, Γαρδέρης ο δήμαρχος, η κριτική είναι θεμητή. Μύκονος, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μουζούρης. Έφυγε από τη ζωή στο νησί της Μυκόνου, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, ο Νίκος Μουζούρης, χρόνια πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Μυκόνου. Ένας αγνός νεοδημοκράτης, αγωνιστής, τίμιος άνθρωπος, οικογενειάρχης που λάτρευε τη Μύκονό μας. Εργαζόταν για χρόνια στο Δήμο Μυκόνου, προϊστάμενος στην ίδρυψη και στην αποχέτευση. Απλοϊκός, λαϊκός, εξυπηρετούσε κάθε κάτοικο της Μυκόνου. Τον θυμόμαστε με το χαρακτηριστικό τρίκυκλο που οδηγούσε να τρέχει παντού. Ήταν στήριγμα στη Μύκονο για το kikladeslive.gr και δεν θα ξεχάσουμε, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, όταν ιδρύσαμε το kikladeslive.gr, σε πόσους παράγοντες της Μυκόνου μας πήγε για να στηρίξουν την προσπάθειά μας. Αγαπούσε την οικογένειά του και από τότε που έχασε την καλή του σύζυγο είχε κυριολεκτικά μαραζώσει. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τετάρτη 12 Οκτώβου θα πραγματοποιηθεί εξόδιος ακολουθία του στο κημητήριο του Αγίου Λουκά στις 3 το μεσημέρι. Επιθυμία της οικογένειας του Νίκου Μουζούρη αντί Στεφάνων είναι η ενίσχυση του Συλλόγου Μυκονιάτικης Αλληλεγγύης, θα βρίσκεται κουτί έξω από την εκκλησία. Η ιδιοκτήτρια και διευθύντρια του kikladeslive.gr, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη τον Νίκο Μουζούρη, τον αγωνιστή της Νέας Δημοκρατίας. Φίλε Νίκο, καλό σου ταξίδι και σε ευχαριστούμε για όλα. Στην οικογένειά του τα συλληπιτήριά μας και να είναι καλά, να τον θυμούνται. Μας προκαλεί, θα ταξιδέψω. Άλλα θέματα, πάρος προσωρινή, ζητούν προσωρινή απαγόρευση κυνηγιού μετά τη μεγάλη φωτιά, Σύρος ατύχημα λουόμενης στην παραλία της Βάρης. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να βρείτε στο kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων που αποτελείται από επαγγελματίες με συνεργάτες και στα 24 Κυκλαδονήσια. kikladeslive.gr, η φωνή του κυκλαδίτικου κόσμου. Τη φωνή του κυκλαδικού λαού.

αθλητικά μας, χθες είχαμε προκριματικά και στο Champions League που σημαίνει χρήμα και δόξα και στο Κόφαρες League. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε, έχασε 2-1 από την Αϊμέγγεν και αποκλείστηκε δικαιά.

Λίγκα. Οι Ολλανδοί έπαιξαν με τον πρίο που τους προσφέρει το μέγεθός τους. Δεν ήταν καμιά μεγάλη ομάδα, δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε καλά και δυστυχώς οι Ολλανδοί μας απέκλεισαν δίκαια. Τους σφίγγουμε το χέρι και τους λέμε μπράβο παιδιά, είσαστε καλύτεροι και δίκαια ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Το γκολ φυσικά το πέτυχε ο αιωσφόρος, ο El Kaabi. Αλλά οι Ολλανδοί τελικά, το μάτς πήγε και στην παράταση, 2-1, μας κέρδισαν δικιά.

0: Χάσαμε λοιπόν 2-1 χθες, δίκαια χάσαμε και εκτός Champions League Ολυμπιακός. Και πάμε στον Παναθηναϊκό που χθες το βράδυ δοκιμάστηκε στη Σόφια. Ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς έδωσαν στον Παναθηναϊκό την προσωπικότητα που του έλειπε στην επίθεση. Όμως η ρεβάνς με την Τζέσεκα 1948 έδωσε ότι ο Νίστρου που έχει ακόμα δουλειά στην ανάπτυξη, στη σύνδεση των γραμμών και στη διαχείριση των μεταβάσεων. Παναθηναϊκός προηγήθηκε 0-1 με το Λιβάη Γκαρσία. Οι Βούλγαροι σοφάρισαν 1-1. Εκεί οι Βούλγαροι πιστέψανε ότι μπορούν κάτι να κάνουν. Ωστόσο ο Ντέσσερς που είχε μπει σαν αλλαγή στη θέση του Γκαρσία έκανε το 1-2. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα και χθες. Ωστόσο κατάφερε να κερδίσει και να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
1: Με άφησες γιατί ζητάς να ξαναρθείς.
0: Έτσι λοιπόν πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση.
1: Να φύγεις έπρεπε καλά.
0: Του Conference League. Ένα μπράβο στην Πανάφα. Που κέρδισε μέσα στο βουλγάρικο έδαφος και που βεβαίως συνεχίζει στην Ευρώπη. Σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου έχουμε και τον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚΑΡΑ του Μάριο Νίκολιτς και τον Όφη του Χρήστου Κόντι. ΑΕΚ και Όφη είναι πανέτοιμοι έτσι ώστε να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς αναμετρώνται στον τελικό του Super Cup. Ο αγώνας διεξάγεται στη Λεβεντογένα Κρήτη και συγκεκριμένα στο Παγκρίτιο στάδιο, με τα περισσότερα εισιτήρια να έχουν ήδη εξαντληθεί. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Sky στις 8 το βράδυ

Κόφη, ο μεγάλος τελικός του Super Cup σήμερα λοιπόν στις 8 το βράδυ στο Παγκρίτιο Στάδιο στη Λεβεντογένα Κρήτη. Ένα μπράβο και στον Έλληνα αθλητή τον Ντεντόγλου, κυρίες και κύριοι. Ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο, ένα ακόμα εντυπωσιακό άλμα, μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση στην οποία ο Γρεβενιώτης πρωταθλητής κατακτά την νίκη, έχοντας το τσεπάκι του όπλα για να αντιμετωπίσει όλες τις συνθήκες και όλους τους αντιπάλους. Ο Ντεντόγλου ήταν πάλι Ντεντόγλου. Από μας εδώ, από όλους από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ένα μεγάλο μπράβο στον Ντεντόγλου. Τα συγχαρητήριά του στον Ντεντόγλου έστειλε από την Άξο μας που βρίσκεται και ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.

λόγια είναι χάρη το Μίλτο Τεντόγλου, ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μετά την κατάκτηση ενός ακόμα χρυσού μεταλλίου από τον Έλληνα πρωταθλητή. Ο κύριος Γιάννης Βρούτσης είπε, και διαβάζουμε στο kiklades.live.gr, έκανε λόγο για ιστορικά επιτεύγματα, υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και τη συνέπεια του Τεντόγλου στην κορυφή του παγκόσμιου ευρωπαϊκού αθλητισμού. Ευχαριστούμε, Μίλτο, τα λόγια είναι τόσο φτωχά μπροστά στα ιστορικά επιτεύγματα του θρυλικού Μίλτου Τεντόγλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης από την Άξο μας, όπου βρίσκεται, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος για τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ενώ όπως σημείωσε πρόκειται για τη 12η φορά από το 2018 που βρίσκεται στην κορυφή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανδρών. Βαθιά υπόκληση. Ο ελληνικός αθλητισμός ακόμα πιο ψηλά, κατέληξε ο Γιάννης Βρούτσης. Η νέα επιτυχία του Έλληνα αθλητή Μίλτου Τεντόγλου προσθέτει ακόμα μια σπουδαία διάκριση στην ίδια εντυπωσιακή πορεία του, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά τη σταθερή παρουσία του στην ελίτ του διεθνούς στίβου.

Σαντορίνη ετοιμάζεται να υποδεχθεί και φέτος έναν από τους πλέον χαρακτηριστικούς και μακροχρόνιους θεσμούς της. Τα ηφαίστεια που πραγματοποιούνται από το 1991 είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ηφαίστειο που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία, την ιστορία και την ταυτότητα της Σαντορίνης. Μέσα από τον θεσμό, η ιδιαίτερη σχέση της Σαντορίνης με τη γεωλογική του κληρονομιά μετατρέπεται κάθε χρόνο σε μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου μετά τη δύση του ηλίου η καλντέρα θα αποτελέσει και πάλι το φυσικό σκηνικό της Μεγάλης Βραδιάς με κορυφαία στιγμή την καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης ορατή από διαφορετικά σημεία του νησιού.

0: και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι. Αυτό που πρώτη αγάπη μας.
1: Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Κίμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο ενός 17χρονου αγοριού, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο. Η τραγωδία σημειώθηκε στο σπίτι που διέμενε ο ανήλικος μαζί με τη μητέρα του. Η οικογένεια ζει μόνιμα στην Ιρλανδία και είχε ταξιδέψει στην Κίμολο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, για τις καλοκαιρινές.

γεύτη την πέσανε στη Λατινοπούλου, κυρίες και κύριοι. Περιμένανε το πλοίο για να φύγουν από Τίνο για Ραφίνα. Η κυρία Λατινοπούλου είπε για 45 λεπτά δεχόμουν χυδαία επίθεση από τους γύφτους στην Τίνο και η μητέρα μου λέει τρομοκρατήθηκε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 40.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.
4: 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilians.

0: Τώρα είναι τάμπο 11 πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. 11 η ώρα λοιπόν, ακούτε πάντα ραδιοφωνία και κλάδων. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης στην Άξο μας, Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Μαρούλης. Ό,τι τηλεόραση θέλετε στις καλύτερες τιμές. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς. Τηλεοράσεις High Definition. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Στο πάνος νύχτα το όνομα της αφήνει.
0: Για πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης.

στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε έχει δωρεάν σέρβις, κυρίες και κύριοι. Από επαγγελματίες είσαστε σίγουροι για ό,τι αγοράσετε ότι δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και αν υπάρξει πρόβλημα, δωρεάν σέρβις. Δωρεάν σέρβις στην άξο μας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για δωρεάν σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές και ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Υπουργός Αθλητισμού συνεχάρει τον Έλληνα αθλητή. Στην Ουγκάντα παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Πάμε στην εφημερίδα Ο Λόγος. Ενεργειακή πίεση. Χωρίς αξονικό τομογράφο, το Αττικόν καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκηνές απόλυτης καταστροφής από το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Έβλεπα χθες στον Αντένα, κυρίες και κύριοι, πλάνα. Πραγματικά να σου καίγεται η καρδιά από την Κολομβία. Ριζοσπάστης, παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο, να φτάσει παντού το κάλεσμα, καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη. Πάμε στις απογευματινές, ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Επιστροφή εισφορών, αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό για το Μίλτο Τεντόγλου. Τον συνεχάρει ο Γιάννης Βρούτσης. Η εφημερίδα των συντακτών. Τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Άλλα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών, ο Χρυσός Τεντόγλου. Και μετά την εφημερίδα των συντακτών, περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Στο δίχτυ της εφορίας, εισοδήματα έμφυα ΦΠΑ. Σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ έως το τέλος του έτους. Άλλα θέματα στον ελεύθερο τύπο. Ανατροπές στην αγορά εργασίας έως το 2030. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης ο Μίλτος Τεντόγλου. Οι κινήσεις Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ απέναντι στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Γάμος με Καλονή μετά τον εφιάλτη του Survivor. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Σε κλειό πιέσεων φέτος η φημισμένη ελιά της Χαλκιδικής. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Μεγάλη επιτυχία του Χρήστου Τεντόγλου. Ρεπορτάζ της Κόντρα Νιούς. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα, οι 10 αλλαγές ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενίκεια. Με το φόβο του Ιράν, η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ. Τα σενάρια, η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου. Ελεύθερη ώρα. Η μαφία των εμβολίων και η απάτη με τις νέες ταυτότητες. Political. Συμμαχίες ασπίδα για μπλόκο στο Σουλτάνο. Το παγκόσμιο δίχτυ αποτροπής της χώρας και η συμμαχία Μητσοτάκη με Γαλλία, ΗΠΑ, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ινδία απέναντι στις γεωπολιτικές κινήσεις του Ερντογάν. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος, με μεγάλα γράμματα στην κεντρική σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Δημοκρατία, χιδέα επίθεση και απειλές από Ρωμά στη Λατινοπούλου στο λιμάνι της Τίνου. Η εφημερίδα Σταρ, θρίλερ με τον νεκρό αστυνομικό. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, Ρωμά την έπεσαν στη Λατινοπούλου.
κι άλλοι φεύγουν από το κόμμα Καριστιανού. Πού κατευθύνονται? Προς Ελληνική Λύση, κόμμα Σαμαρά, ακόμα και προς Τσίπρα. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, έγκλημα και τιμωρία. Ολυμπιακός έχασε 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Κόκκινος πρωταθλητής. Οδυνηρός αποκλεισμός σε πτήση χωρίς πιλότο. Πίκρα και οργή. Βρήκε το θρύλο και τον έχασε. Ερντογάν, έρχονται εξελίξεις. Η εφημερίδα Φως των Σπορ. Αποκλεισμός με ευθύνες. Έλειπαν παίχτες για να επιτεθεί ο στόχος. Αποκλεισμός του Ολυμπιακού από το Champions League. Ώρα για σπορ. Δικό μας και αυτό. Πάμε δυνατά εκάρα από το πρώτο δευτερόλεπτο και θα είναι δικό μας και αυτό. Για το τελικό του Super Cup σήμερα με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Πάμε στη Live Sport. Τέλος το όνειρο για τον Ολυμπιακό στο Champions League. Βασιλιάς της Ευρώπης ο Ερμίλτος. Μέτρο Sport, χρυσός ο Τεντόγλου. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά με άλμα 8.44. Κάτι θα κοπεί. Οικονομικές εφημερίδες, συναυτεμπορική επιστράτευση κεφαλαίων για την άμυνα. Voice, ο μεγαλύτερος εμπριστής των ελληνικών δασών. Όχι από τον Δημήτρη Μελισανίδη. Εφημερίς των Δημοπρασιών, ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,5 δις ευρώ. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε δωρεάν σέρβις για ό,τι αγοράσετε. Ο βασιλιάς του σέρβις στην άξο μας, Μαρούλης. Δωρεάν σέρβις, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: άσε με.
1: Επειδή έχουμε αρκετά ερωτήματα στο μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρας, Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία, εδώ στη χώρα της Νάξου μας, μπορείτε να βρείτε τα πάντα, γιατί ρωτάει κόσμος, έρχονται Αθηναίοι, Θεσσαλονικής, από κάθε σημείο του κόσμου και ρωτάνε οι άνθρωποι, παίρνουν τα φαρμακά τους, πού να πάμε κλπ. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία κάτω, θα βρείτε στο μεγαλύτερο φαρμακείο, επαναλαμβάνω, ό,τι φάρμακο ζητήσετε. Εκτελούνται κάθε μορφής συνταγή. Όπως επίσης στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, μα ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε, γιατί μας ρωτάτε, στις πιο φθηνές τιμές. Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Εκτελούνται όλες οι συνταγές, υπάρχουν όλα τα φάρμακα, δεν υπάρχει καμία έλλειψη και βεβαίως ό,τι καλλιντικό θέλετε στις πιο φθηνές τιμές στην παραλία, στη χώρα της Νάξου μας. Δεν αποτελεί διαφήμιση αυτό που σας λέμε, αλλά ρωτάτε σαν ακροατή.

Κυκλάδα.gr. Το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το KikladesLive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το KikladesLive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Το 100% επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας.

σημαντική πρόοδο παρουσιάζουν οι εργασίες σε ένα νέο οδικό άξονα που ετοιμάζεται στη χώρα, με τα νέα πλάνα να αποτυπώνουν την εξέλιξη ενός από τα σημαντικότερα οδικά έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη στην Πελοπόννησο. Τα οδικά έργα αποτελούν μία από τις βασικές στρατηγικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας για την αναβάθμιση των μετακινήσεων στην υπηρετική Ελλάδα, με μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει μεγάλα έργα όπως το νέο αυτοκινητόδρομο Πάτρας Πύργου, που άλλαξε τα δεδομένα στις μετακινήσεις στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και την ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του Ε65, που ενισχύει τη σύνδεση της κεντρικής με τη Βόρειο Ελλάδα. Την ίδια ώρα στη χώρα υλοποιούνται και αρκετές ακόμα κινήσεις που έχουν περάσει σε μεγάλο βαθμό κάτω από το ραντάρ, με διάφορες οδικές παρεμβάσεις έργα εκατομμυρίων ευρώ που προχωρούν να φέρουν σημαντικές βελτιώσεις στις μετακινήσεις σε ολόκληρη την υπηρετική Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο οδικός άξονας Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, ένα έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μεσσηνία και αναμένεται να αναβαθμίσει σημαντικά την πρόσβαση προς ορισμένους από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Ήταν μια προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία γίνεται πραγματικότητα. Η νέα οδική σύνδεση αποτελεί ουσιαστικά ένα έργο συνολικού μήκους περίπου 49 χιλιόμετρων, που υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ασφαλέστερο διάδρομο μετακίνησης, βελτιώνοντας τις συνδέσεις της Καλαμάτας με την Πύλο και τη Μεθόνη και ενισχύοντας συνολικά την τουριστική και αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής. Το συγκεκριμένο έργο εκατομμυρίων ευρώ, έργο Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, περιλαμβάνει τα τμήματα Καλαμάτα Ριζόμυλος, μήκους 16,4 χιλιόμετρα, Ριζόμυλος Πύλος 24,4 και Πύλος Μεθόνη 7,9, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως τμήμα του δευτερεύοντος εθνικού δικτύου της χώρας. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να ξεκινήσουν άμεσα τους επόμενους μήνες και άλλοι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι σε ολόκληρη την υπηρετική Ελλάδα.

σε όλη την Ελλάδα κατασκευάζονται μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, κέντρα υγείας στα χωριά της υπερωτικής Ελλάδας και βεβαίως σχολεία. Οι προεκλογικές δεσμεύσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας γίνονται πράξη. Η Ελλάδα, η Ήπεθρος αλλάζει και γίνεται καλύτερη.

0: Τετάρτη 18 Αυγούστου 2026 στις 23:59 λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 ανέργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ηλικίας 25 έως 54 ετών στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ΔΥΠΑ. Στόχος του προγράμματος είναι η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας εγγεγραμμένων ανέργων πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης στο ψηφιακό μητρό ανέργων της ΔΥΠΑ.
1: Στα πόδια σου κλαίω.
0: Στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας καταθέτει σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο. Ο χειριστής παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας προκειμένου να δώσει τις πρώτες εξηγήσεις για το περιστατικό, ενώ σήμερα Τετάρτη αναμένεται να καταθέσει και γραπτή αναφορά με τις θέσεις και τους ισχυρισμούς του σχετικά με την επίμαχη προσγείωση. Η κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου.

στην Πάρο ομόφωνη απόφαση μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές. 12 μέτρα ζητάει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάρου, έτοιμα να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αναδασωτές, καμένες εκτάσεις, αντιπλημμυρικά έργα, αποζημιώσεις και άμεσες παρεμβάσεις για χιτάκια.

ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας και το κοινωνικό της έργο θα είναι η 5η 20 Αυγούστου 2026, καθώς θα πραγματοποιηθούν τα εγγένεια του Κυλίου Μαρτίνιου Εκκλησιαστικού Γεροκομείου. Μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων χρονίων πασχόντων ο Άγιος Παντελεήμων. Η τελετή των εγγενείων έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα και θα πραγματοποιηθεί στον αύλιο χώρο της νέας μονάδας παρουσία εκπροσώπων των τοπικών, περιφερειακών και κρατικών αρχών. Τα εγγένεια θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κύριος Καλίνικος, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σελίδας. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την 5η 20 Αυγούστου 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του γεροκομείου.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: αρχηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Επαγγελματίες θα έρθουν στο χώρο σας, θα δούνε τα θέλος σας, τις ανάγκες σας και μαζί θα σχεδιάσετε τα έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης σε πολύ καλές τιμές.
1: Να σβεστεί φωτιά, να μου φανερώνεις το Αιγαίο τα μυστικά.
0: Ελεύθερες εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές αλλά και έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οι καλύτερες μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Για έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: Απολαύστε το μπάνιο στις παραλίες μας. Πάρα πολλοί κόσμος απολαμβάνει το μπάνιο του αυτή την ώρα και στην παραλία του Αγιώργη εδώ στη χώρα, στην Αγία Άννα, στον Άγιο Προκόπη. Πραγματικά πανέμορφες όλες οι παραλίες μας.
1: Μας χωρίζει, μας πληγώνει.
0: Οι Κυκλάδες έχουν τις ωραιότερες παραλίες με τα καταγάλανα νερά.
1: Και ξανά με μόνοι.
0: Σαν τις παραλίες των Κυκλάδων μας πουθενά στον κόσμο. Απολαύστε το σεξ, απολαύστε τον έρωτα, απολαύστε τον ήλιο, απολαύστε τη θάλασσα, απολαύστε τις Κυκλάδες μας. Καλοκαίρι 2026, Αύγουστος 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, με καλημέρα Κυκλάδες, με kykladeslive.gr, στα Κυκλάδα νησιά μας.

σήμερα η ολική έκλειψη ηλίου, κυρίες και κύριοι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στο μετρό Άγιος Αντώνιος. Έκλεισαν τρεις σταθμοί. Φιλορροή το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Χάνει και άλλα στελέχη και άλλοι ετοιμάζουν να την κάνουν. Η Μαρία Γρατσία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα πρόσωπα της ελπίδας για τη δημοκρατία.

38 πρώτα λεπτά, 101,3 ραδιοφωνία κυκλώδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο αξώτικος σταθμός, το αξώτικο ραδιόφωνο. Και μην ξεχνάτε, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος.

ακροατής από Φιλότη. Καλημέρα μου λέει στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι. Το Φιλότη αγαπάει και στηρίζει Γιάννη Βρούτσι, όπως και ο Γιάννης ο Βρούτσι στηρίζει, μου λέει, το Φιλότη μας, την Άξο μας και τις Κυκλάδες μας.

μια καλημέρα από την αγαπημένη άμοργό μας. Καλημέρα σε όλους τους αμοργιανούς, καλημέρα σε όλες τις αμοργιάνες. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Ηρακλιά. Φίλη Ηρακλιανή που είναι Αθήνα, μένει η Αθήνα, είναι παντρεμένη, έχει κατέβει με την οικογένειά της στην Ηρακλιά. Ήρθαμε για 10 μέρες μου λέει εδώ, να ξεκουραστούμε λίγο, η Ηρακλιά είναι ένας παράδεισος.

γέμισαν κατά χωριά της ορεινής Νάξου αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι. Μια καλημέρα σε όλα τα χωριά της ορεινής Νάξου μας, τα οποία γέμισαν από κόσμο, από δικούς μας ανθρώπους, αξώτες, αξώτισες που έχουν γεννηθεί στα χωριά της ορεινής Νάξου και που ζουν βέβαια χρόνια στην Αθήνα. Κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ στο νησί μας

επιστρέψουμε σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου, ο καθιερωμένος φιλικός αγώνας Μανώλης Μάκαρης στο φιλότι μας. Εκεί θα είναι και ο υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης. Ο συγκεκριμένος αγώνας που είναι ενταγμένος στα μιλώσια του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Φιλωτίου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι φίλοι του συγχωρεμένου του Μανώλη του Μάκαρη, ο Αντώνης Βασαλάκης, ο Λεωνίδας Καλαβάκης,

Όπως είπαμε και θα είναι ο υπουργός μας ο Γιάννης Βρούτσης ως φιλοτήτης και αξώτης αλλά και ως υπουργός αθλητισμού, ο Πύρος Δήμας και η Αφροδίτη Σκάφιδα. Ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος ευχήθηκε τα χρόνια πολλά στο Σύλλογο Φιλοτητών Άξου. Γιάννης Βρούτσης στηρίζει το Σύλλογο Φιλοτητών Άξου, τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Φιλοτιού Άξου. Στηρίζει ο Γιάννης Βρούτσης το φιλότη την Άξο της Κυκλάδας μας. Στηρίζει όμως και ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό. Μια καλημέρα από όλους εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο βουλευτή μας και υπουργό μας και καλό φίλο πάνω απ' όλα, το Γιάννη το Βρούτσι.

μια καλημέρα από το καλό μας φίλο το Γιάννη το Ρούσο από το χωριό Κίνη της Ήρου. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Άξο και στις Κυκλάδες. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς για χειμώνα, καλοκαίρι, ψήξεις, θέρμανσης. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλει στις πιο φτηνές τιμές. Τηλεοράσεις όλων των ειντζών. Για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μικροσυσκευές. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας στο Μαρούλι σε πολύ φτηνές τιμές. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Για το σπίτι σας, για το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φτηνές τιμές του Μαρούλι. Μίλε, Αϊγκέ, Γορένιε, Λίπιαρ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Σάμσουν, Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-355. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές και ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρει το Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα σε Μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμπιχαμ της Αγγλίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για ακόμα μια φορά Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά.

0: σιγά η εκπομπή και σήμερα φτάνει προς το τέλος της. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους στείλατε μηνυματάκια, όσους μιλήσατε με τη σύζυγό μου, όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS ή στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα τα οποία διαβάζονται την επόμενη.
1: Πώς θα ξεχάσει.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επίσης παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή και το σημερινό Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Ο κόσμος έχει χάσει μια στροφή.
0: Εμείς πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Πέμπτη στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη δημοσιογράφο μας τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που και αυτό το πρωινό μαζί μας ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής.
1: Όπου κι αν είσαι και γυρνάς.
0: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά πάνω απ' όλα, αυτό έχει σημασία.
1: Εγώ σ' αγάπησα εδώ.
0: Να προσέχετε γιατί γίνεται χαμός. Βλέπετε με τα αυτοκίνητα τι γίνονται, τι γίνεται, να περπατήσεις δεν μπορείς.
1: Σ' αγάπησα.

κορυφώνεται η έξοδος. Κατά χιλιάδες ο κόσμος εγκαταλείπει τον Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και κατευθύνεται που αλλού στις Κυκλάδες μας. Κόσμος παίρνει τις αυγουστιάτικες αδειές του, γραφεία κλείνουν, επιχειρήσεις στην Αθήνα κλείνουν, ερημώνει η Αθήνα και όλοι έρχονται και αυτό το καλοκαίρι στις Κυκλάδες. Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, η μεγάλη γιορτή του Αυγούστου, η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM με 30 φιλοτριανταφυλλίδη με kyklades-live.gr. Πάντα μαζί.

εγώ και η γυναίκα μου με ένα φιλικό μας ζευγάρι θα πάμε να απολαύσουμε το μπάνιο σήμερα στην πανέμορφη Βάρη μας. Σε όποια παραλία και αν πάτε, είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε καλά, γιατί οι παραλίες της Κυκλάδες είναι παρθένες, είναι πανέμορφες, κατά γάλανα νερά, δροσερά νερά. Και όπου και να είσαστε στις Κυκλάδες, σε όποια παραλία, είσαστε τυχεροί και ευλογημένοι. Από μας δεν έχουμε κάτι άλλο. Τετάρτη σήμερα, 12 Αυγούστου 2026. Τα ξαναλέμε και πάλι πρώτα Θεός αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή. Καλό μεσημέρι και καλές βουτιές στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12.

0: Θεσσαλονίκη Κλάδος 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά η Αταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Stereo.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον ήμερο Ροδόπης, εκενώνονται αμπελάκια και προφήτης Ηλίας. Πύρινα μέτωπα και σε αμαλιάδα Ηλίας, σαγιάδα Θεσπρωτείας. Πιθανώς από διαρροή στο θερμοσύφωνα, ηλεκτροπληξία που οδήγησε στον θάνατο 17χρονου από την Ιρλανδία, που έκανε διακοπές στην Κίμολο. Ελεύθεροι χωρίς όρους οι δύο συγγενείς που είχε μηνύσει ο 66χρονος στις Σέρες, μία μέρα προτού βρεθεί νεκρός. Έμφραγμα έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση. Ο ένας στους δύο ασφαλισμένους που υποβάλλουν αίτηση για συνταξιοδότηση αξιοποιεί το δικαίωμα να αναγνωρίσει και να εξαγοράσει πλασματικά αίτη ασφάλισης, κυρίως για να συνταξιοδοτηθεί στα 62. 8 συλλήψεις κρατουμένων μετά από έρευνα στις φυλακές Κέρκυρας. Οριακές μεταβολές στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.613 μονάδες. 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει την Κολομβία που επλήγει από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ιστορία έγραψε ο Μίλτος Τεντόγλου κατακτώντας για τέταρτη συνεχόμενη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου με άλμα 8,44. Βάη Γκαρσία στην πρώτη του με τα πράσινα και ο Ντέσσερ στην επιστροφή του μετά από 8 μήνες βρήκαν δίχτυα και ο Παναθηναϊκός που καρδιοχτύπησε στη Σόφια επικράτησε 2-1 της Τσεσεκά 1948 στην παράταση και προκρίθηκε στα play-off του Conference League. Ο Ολυμπιακός με ήττα 2-1 στην παράταση από την Ολλανδική Νάιμέγγεν αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφια σε διπλούς αγώνες στα play-off του Champions League. Πρώτο μάτς στη Βουλγαρία στις 18 του μήνα και η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς Σλοβαίνου στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς με τη μορφή δανεισμού. Ο Λιονέλ Μέση σταματά επαόριστον την καριέρα του, καθώς φαίνεται να έχει κλονιστεί από το θάνατο του πατέρα του.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, 31 Ηράκλειον Άξος, Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 34 Λίμνος Καβάλα Αθήνα, 37 Κέρκυρα Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα, 39 Γιαννιτσά Καλαμάτα Σέρες.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Σάββατο 15 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
10: Τα νερά του.
9: Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
11: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
12: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Για την Πίκο, μια ηλικιωμένη αφρικανική πιγκουίνο στο ενιδρίο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη, η επίσκεψη στον κτηνίατρο δεν σήμαινε μόνο εξετάσεις και φάρμακα, σήμαινε και βελονισμό με συνεδρίες 15 λεπτών, με περίπου 12 πολύ λεπτές βελόνες τοποθετημένες στο σώμα της από την πλάτη μέχρι τα πόδια. Η Πίκο είχε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις, όπως συμβαίνει συχνά σε ηλικιωμένα ζώα. Σύμφωνα με τους φροντιστές της, δεν αντιδρούσε στη διαδικασία του βελονισμού, αντιθέτως έδειχνε να χαλαρώνει όσο την κρατούσαν και κάποιες φορές περιποιούνταν με το ράμφος της το προσωπικό που τη φρόντιζε. Πέθανε στις αρχές του 25 σε ηλικία 31 ετών, πολύ πάνω από το προσδόκιμο ζωής των αφρικανικών πιγκουίνων στη φύση, που συνήθως φτάνει τα 10 έως 15 χρόνια. Ο βελονισμός, που για χρόνια συνδεόταν κυρίως με την εναλλακτική ιατρική στους ανθρώπους, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και σε ζώα, από λιοντάρια και λάμα έως σαύρες, σκύλους, άλογα και μικρά εξωτικά θηλαστικά. Οι κτηνίατροι που χρησιμοποιούν βελονισμό επιμένουν ότι δεν τον βλέπουν ως αντικατάσταση της συμβατικής ιατρικής. Τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως συμπληρωματική θεραπεία, ειδικά σε χρόνιο πόνο, αρθρίτιδες, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη ή περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν αρκεί.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1914. Η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρο-Ουγγαρίας. 1932. Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη. 1953. Σφοδρότατη σεισμική δόνηση εντάσσεως 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταστρέφει τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αφήνοντας πίσω τις 480 νεκρούς. 1981. Η IBM παρουσιάζει το πρώτο PC, δηλαδή το πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1982. Πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Χένρι Φόντα. 2000. Βυθίζεται άφτανδρο στη Βόρεια Θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κούρσκ.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Άγνωστες ιστορίες πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αποκάλυψε ο Χρήστος Δάντης. Όπως είπε, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν άρεσαν καθόλου στους ηθήνοντες της πρώτης του δισκογραφικής εταιρείας. Επίσης αποκάλυψε ότι το παλιό μου παλτό είχε γραφτεί από το Λάκη Παπαδόπουλο και τη Σάνι Μπαλτζή για το Βασίλη Καρά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του. Η επιτυχία είναι δώρο. Δηλαδή, το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές δείχνει απλοχεριά και έλλειψη φόβου για το αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι. Δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτό καρδό, το αντίθετο του τσιγκούνι. Ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του, είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Δάντης. Έκπληξη προκάλεσε σε καλεσμένους του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce στη Νέα Υόρκη η παρουσία του Brad Pitt με ένα ποτό στο χέρι, λίγο πριν ο ίδιος παραδεχτεί δημοσίως ότι δεν βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποχή από το αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο στάρ του Hollywood εθεάθη να πίνει στη λαμπερή τελετή που έγινε στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου. Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να αρχίσει ξανά να πίνει έπειτα από 7 χρόνια αποχής. «Ήμουν νυφάλιος για 7 χρόνια και μετά άρχισα ξανά να πίνω», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Όπως είπε, υπήρξαν φορές που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και κατάλαβε γρήγορα ότι το αλκοόλ δεν του κάνει καλό όταν ξεπερνά τα ωριά του.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1914. Η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρουγγαρίας. 1932. Σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη. 1953. Σφοδρότατη σεισμική δόνηση εντάσσεως 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταστρέφει τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αφήνοντας πίσω τις 480 νεκρούς. 1981. Η IBM παρουσιάζει το πρώτο PC, δηλαδή το πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1982. Πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Χένρι Φόντα. 2000. Βυθίζεται άφθανδρο στη Βόρεια Θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κούρσκ.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαίο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου φλέγεται στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Ογκώδη αντικείμενα όπως παλέτες, καναπέδες και κλαδιά πνίγουν το νησί της Πάρου μετά την πυρκαγιά, εκκλήσεις για εύρεση λύσης. Με τίτλο που κάνει λόγο για Ήμια νούμερο 2, ο τουρκικός τύπος συνδέει την παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ και στελεχών στην Ίσορο με τη συζήτηση στην Τουρκία περί στρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Καμία συζήτηση για παράταση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν διαψεύδει τα περί συμφωνίας. Ο Τραμπ φέρεται να θέλει να αλλάξει στρατηγική απέναντι στο Ιράν, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου. Η Ελβετία ξεκινά διαβούλευση για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα μπόνους των τραπεζών.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μίλτος Τεντόγλου γράφει τη δική του ιστορία στον ελληνικό στίβο. Με το τέταρτο χρυσό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί είναι ο κορυφαίος Έλληνας άλτης. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Βέλγιο προκειμένου να αγωνιστεί μέσα στο κατάμεστο Λότο Πάρκ κόντρα στην Άντερλεχτ προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση θέλει οπωσδήποτε να ανατρέψει το εισβάρος της 1-0 και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου περιμένει η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League μετά την ήττα του από την Nijmegen στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση και πλέον θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα, τόνισε ο Μεντιλιμπάρ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Τζέσεκα και προκρίθηκε στα Play-off Conference League. Ο Τζέικομ Νίστρουπ μετά το match μίλησε για την επιλογή να παίξει με τριάδα στην άμυνα, ενώ ευχαρίστησε και το ιατρικό team για τη δουλειά του στους Δέσσερς και Λιβάη Γκαρσία. Το ΑΕΚ Όφη, τον Νάπολι Άρης και το Παρί Άστον Βίλα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, 31 Ηράκλειο Νάξος, Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 34 Λίμνος Καβάλα Αθήνα, 37 Κέρκυρα Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα, 39 Γιαννιτσά Καλαμάτα Σέρες.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Άγνωστες ιστορίες πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αποκάλυψε ο Χρήστος Δάντης. Όπως είπε, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν άρεσαν καθόλου στους ηθήνοντες της πρώτης του δισκογραφικής εταιρείας. Επίσης αποκάλυψε ότι το παλιό μου παλτό είχε γραφτεί από το Λάκη Παπαδόπουλο και τη Σάνι Μπαλτζή για το Βασίλη Καρά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του. Η επιτυχία είναι δώρο, δηλαδή το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές δείχνει απλοχεριά και έλλειψη φόβου για το αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι, δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτό καρδό, το αντίθετο του τσιγκούνι. Ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του, είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Δάντης. Έκπληξη προκάλεσε σε καλεσμένους του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce στη Νέα Υόρκη η παρουσία του Brad Pitt με ένα ποτό στο χέρι, λίγο πριν ο ίδιος παραδεχτεί δημοσίως ότι δεν βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποχή από το αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο στάρ του Hollywood εθεάθη να πίνει στη λαμπερή τελετή που έγινε στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου. Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να αρχίσει ξανά να πίνει έπειτα από 7 χρόνια αποχής. Ήμουν νυφάλιος για 7 χρόνια και μετά άρχισα ξανά να πίνω, παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Όπως είπε, υπήρξαν φορές που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και κατάλαβε γρήγορα ότι το αλκοόλ δεν του κάνει καλό όταν ξεπερνά τα ωριά του.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Για την Πίκο, μια ηλικιωμένη αφρικανική πιγκουίνο στο ενιδρίο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη, η επίσκεψη στον κτηνίατρο δεν σήμαινε μόνο εξετάσεις και φάρμακα. Σήμαινε και βελονισμό με συνεδρίες 15 λεπτών, με περίπου 12 πολύ λεπτές βελόνες τοποθετημένες στο σώμα της από την πλάτη μέχρι τα πόδια. Η Πίκο είχε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις, όπως συμβαίνει συχνά σε ηλικιωμένα ζώα. Σύμφωνα με τους φροντιστές της, δεν αντιδρούσε στη διαδικασία του βελονισμού, αντιθέτως έδειχνε να χαλαρώνει όσο την κρατούσαν και κάποιες φορές περιποιούνταν με το ράμφος της το προσωπικό που τη φρόντιζε. Πέθανε στις αρχές του 25 σε ηλικία 31 ετών, πολύ πάνω από το προσδόκιμο ζωής των αφρικανικών πιγκουίνων στη φύση, που συνήθως φτάνει τα 10 έως 15 χρόνια. Ο βελονισμός, που για χρόνια συνδεόταν κυρίως με την εναλλακτική ιατρική στους ανθρώπους, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και σε ζώα, από λιοντάρια και λάμα έως σαύρες, σκύλους, άλογα και μικρά εξωτικά θηλαστικά. Οι κτηνίατροι που χρησιμοποιούν βελονισμό επιμένουν ότι δεν τον βλέπουν ως αντικατάσταση της συμβατικής ιατρικής. Τον αντιμετωπίζουν περισσότερο ως συμπληρωματική θεραπεία, ειδικά σε χρόνιο πόνο, αρθρίτιδες, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη ή περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν αρκεί.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου φλέγεται στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς. Ογκώδη αντικείμενα όπως παλέτες, καναπέδες και κλαδιά πνίγουν το νησί της Πάρου μετά την πυρκαγιά, εκκλήσεις για έβρεση λύσης. Με τίτλο που κάνει λόγο για ίμια νούμερο 2, ο τουρκικός τύπος συνδέει την παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ και στελεχών στην Ίσορο με τη συζήτηση στην Τουρκία περί στρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Καμία συζήτηση για παράταση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν διαψεύδει τα περί συμφωνίας. Ο Τραμπ φέρεται να θέλει να αλλάξει στρατηγική απέναντι στο Ιράν, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου. Η Ελβετία ξεκινά διαβούλευση για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα μπόνους των τραπεζών.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου γράφει τη δική του ιστορία στον ελληνικό στίβο. Με το τέταρτο χρυσό του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, ο χρυσός Ολυμπιονίκης επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά γιατί είναι ο κορυφαίος Έλληνας άλτης. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στο Βέλγιο προκειμένου να αγωνιστεί μέσα στο κατάμεστο Λότο Πάρκ κόντρα στην Άντερλεχτ προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα play-off του Europa League. Η ομάδα του Αλέσιο Λύση θέλει οπωσδήποτε να ανατρέψει το εις βάρος της 1-0 και να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης όπου περιμένει η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League μετά την ήττα του από την Nijmegen στην Ολλανδία με 2-1 στην παράταση και πλέον θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Πρέπει να διορθώσουμε πολλά πράγματα, τόνισε ο Μεντιλιμπάρ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Τζέσεκα και προκρίθηκε στα Play-off Conference League. Ο Τζέικομ Νίστρουπ μετά το match μίλησε για την επιλογή να παίξει με τριάδα στην άμυνα, ενώ ευχαρίστησε και το ιατρικό team για τη δουλειά του στους Δέσσερς και Λιβάη Γκαρσία. Το ΑΕΚ Όφη, το Νάπολι Άρης και το Παρί Άστον Βίλα στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές βροχές σε Μακεδονία και Ήπειρο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Μύκονος, 31 Ηράκλειον Άξος, Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 34 Λίμνος Καβάλα Αθήνα, 37 Κέρκυρα Τρίκαλα Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα, 39 Γιαννιτσά Καλαμάτα Σέρες.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Άγνωστες ιστορίες πίσω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αποκάλυψε ο Χρήστος Δάντης. Όπως είπε, τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν άρεσαν καθόλου στους ηθήνοντες της πρώτης του δισκογραφικής εταιρείας. Επίσης αποκάλυψε ότι το παλιό μου παλτό είχε γραφτεί από το Λάκη Παπαδόπουλο και τη Σάνι Μπαλτζή για το Βασίλη Καρά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι ένας τραγουδιστής που γράφει τραγούδια να μην τα κρατάει για τον εαυτό του. Η επιτυχία είναι δώρο. Δηλαδή το να γράφεις τραγούδια και να τα δίνεις σε άλλους τραγουδιστές δείχνει απλοχεριά και έλλειψη φόβου για το αν μπορεί να σε ξεπεράσουν ή όχι. Δείχνει έναν άνθρωπο ανοιχτό καρδό, το αντίθετο του τσιγκούνι. Ο τσιγκούνις είναι λειψός σε όλα και στερείται, ενώ ένας άνθρωπος ο οποίος μοιράζεται και δίνει απλόχερα πράγματα, νομίζω ότι απολαμβάνει περισσότερη αγάπη στην πορεία της ζωής του, είπε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Δάντης. Έκπληξη προκάλεσε σε καλεσμένους του γάμου της Taylor Swift και του Travis Kelce στη Νέα Υόρκη η παρουσία του Brad Pitt με ένα ποτό στο χέρι, λίγο πριν ο ίδιος παραδεχτεί δημοσίως ότι δεν βρίσκεται πλέον σε πλήρη αποχή από το αλκοόλ. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six, ο στάρ του Hollywood εθεάθη να πίνει στη λαμπερή τελετή που έγινε στο Madison Square Garden στις 3 Ιουλίου. Σε συνέντευξή του στο Esquire, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι αποφάσισε να αρχίσει ξανά να πίνει έπειτα από 7 χρόνια αποχής. «Ήμουν νυφάλιος για 7 χρόνια και μετά άρχισα ξανά να πίνω», παραδέχτηκε, εξηγώντας ότι πλέον προσπαθεί να το κάνει με πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Όπως είπε, υπήρξαν φορές που ένιωσε υπερβολική αυτοπεποίθηση και κατάλαβε γρήγορα ότι το αλκοόλ δεν του κάνει καλό όταν ξεπερνά τα όρια του.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Για την Πίκο, μια ηλικιωμένη αφρικανική πιγκουίνο στο ενιδρίο της Νέας Αγγλίας στη Βοστόνη, η επίσκεψη στον κτηνίατρο δεν σήμαινε μόνο εξετάσεις και φάρμακα. Σήμαινε και βελονισμό με συνεδρίες 15 λεπτών, με περίπου 12 πολύλεπτες βελόνες τοποθετημένες στο σώμα της από την πλάτη μέχρι τα πόδια. Η Πίκο είχε προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και στις αρθρώσεις, όπως συμβαίνει συχνά σε ηλικιωμένα ζώα. Σύμφωνα με τους φροντιστές της, δεν αντιδρούσε στη διαδικασία του βελονισμού, αντιθέτως έδειχνε να χαλαρώνει όσο την κρατούσαν και κάποιες φορές περιποιούνταν με το ράμφος της το προσωπικό που τη φρόντιζε. Πέθανε στις αρχές του 25 σε ηλικία 31 ετών, πολύ πάνω από το προσδόκιμο ζωής των αφρικανικών πιγκουίνων στη φύση, που συνήθως φτάνει τα 10 έως 15 χρόνια. Ο βελονισμός, που για χρόνια συνδεόταν κυρίως με την εναλλακτική ιατρική στους ανθρώπους, χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και σε ζώα, από λιοντάρια και λάμα έως σαύρες, σκύλους, άλογα και μικρά εξωτικά θηλαστικά. Οι κτηνίατροι που χρησιμοποιούν βελονισμό επιμένουν ότι δεν τον βλέπουν ως αντικατάσταση της συμβατικής ιατρικής. Τον αντιμετωπίζουν περισσότερο συμπληρωματική θεραπεία, ειδικά σε χρόνιο πόνο αρθρίτιδες, προβλήματα στη σπονδυλική στήλη ή περιπτώσεις όπου η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν αρκεί.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική.
2: Τα νερά του,
1: με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ωραία έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.
5: Πάμε.
6: Πάμε.
5: Ε.
6: Ε.
5: Kings.
6: Kings.
5: Λεπά.
6: Λεπά.

0: Προφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 12 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1914, η Μεγάλη Βρετανία μπαίνει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κηρύσσοντας τον πόλεμο κατά της Αυστρουγγαρίας. 1932, σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα ανακαλύπτονται στην αρχαία αγορά. Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και τα ψηφοδέλτια εξωστρακισμού του Αριστίδη. 1953. Σφοδρότατη σεισμική δόνηση εντάσσεως 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταστρέφει τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, αφήνοντας πίσω τις 480 νεκρούς. 1981. Η IBM παρουσιάζει το πρώτο PC, δηλαδή το πρώτο προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. 1982. Πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών ο Αμερικάνος ηθοποιός Χένρι Φόντα. 2000. Βυθίζεται άφτανδρο στη Βόρεια Θάλασσα το ρωσικό πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Κούρσκ.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Αγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αυγούστου στη Γαλήνη της Νάξου. Ωρα έναρξης 10.30, είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Χαμηλή βλάστηση στα σήμαντρα Πολυγύρου φλέγεται στη Χαλκιδική. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση πλησίων του οικισμού Λουτρόπυργο στην Αττική. Υλόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστοί για κάθε δραστηριότητα από απόψε στις 12 τα μεσάνυχτα έως νεότερης ενημέρωσης λόγω του πολύ αυξημένου κινδύνου.

Ο πυρκαγιάς. Ογκώδη αντικείμενα όπως παλέτες, καναπέδες και κλαδιά πνίγουν το νησί της Πάρου μετά την πυρκαγιά, εκκλήσεις για εύρεση λύσης. Με τίτλο που κάνει λόγο για ίμια νούμερο 2, ο τουρκικός τύπος συνδέει την παρουσία του αρχηγού ΓΕΘΑ και στελεχών στην Ίσορο με τη συζήτηση στην Τουρκία περί στρατιωτικοποίησης νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Καμία συζήτηση για παράταση της εκεχηρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το Ιράν διαψεύδει τα περί συμφωνίας. Ο Τραμπ φέρεται να θέλει να αλλάξει στρατηγική απέναντι στο Ιράν, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω του πολέμου. Η Ελβετία ξεκινά διαβούλευση για αυστηρότερους κανόνες σχετικά με τα μπόνους.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Σάββατο 15 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Εξοραϊστικός Σύλλογος Γαλήνης Παναγιά Ιαταλιώτισσα διοργανώνει και φέτος το καλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι στη Γαλήνη της Νάξου. Μοναδικές στιγμές με φόντο την παράδοση και τη μουσική. Με το συγκρότημα του Λευτέρη Βαζέου και τους Μιχαλή Λιαγούρη, Μπιλάκο, Στέλιο Κλουβάτο, Νίκο Γκούφα, Βασίλη Κλουβάτο. Το 15 Αύγουστο στη Γαλήνη της Νάξου. Ώρα έναρξης 10.30. Είσοδος 10 ευρώ. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Χορηγός επικοινωνίας Absolute Concept.